0: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: σεβαστώ. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31. Κολλάς μαζί του.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

επιστρέψεις, με διέλυσες. Εκεί που ήσουν πάθος με πια τσέπη, τώρα λάθος με χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Ακόμα η ψυχή μου με την πάρτι σου δεν ψάρωσε.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι όπνευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στήριο εκκλημάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' άφησες να πέφτω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: το ξέχασα τον τρόπο, το θυμό μου να γιατρεύω.
1: www.novaradio.gr.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Νόβα 931.
3: Νόβα 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541-074-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Nova 931.
7: Nova 931.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Νόβα 9.31.
0: Νόβα 9.31.

0: Europa 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Νόβα Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Νόβα 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Greg. Και

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν

0: δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25-410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
9: Νόβα 931. Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με τα χοβρή με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Synet.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
8: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
0: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
9: Nova 931.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
9: Nova Radio News Today.

0: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μες στα γράμματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο, από την αρχή.
7: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
9: Νόβα 931. Νόβα 931.
10: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αρκά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
14: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
15: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα στην παράθεση των δεδομένων του 19ου αιώνα και συζητούμε για το πώς οργανώθηκε το κράτος που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικής Ιστορίας, είναι μαζί μας για δεύτερη εβδομάδα. Καλημέρα σας, κύριε Βερέμη.
16: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτη, και ευχαριστώ για την συζήτησή μας.
15: Να είστε καλά. Λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε πιο θεωρητικά και θεσμικά θέματα στη συγκρότηση αυτού του κράτους, το οποίο φέτος θα γιορτάσει τα 250 χρόνια από την ίδρυσή του, από την σύστασή του. Προηγείται περίπου μια δεκαετία χοντρικά από την Γαλλική Επανάσταση.
16: Ακριβώς.
15: Η ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε ακριβώς τις βάσεις. Μας έχετε πει ότι πέριξ του προτεσταντισμού συστήνεται και οργανώνεται η κοινωνία.
16: Πράγματι, ο προτεσταντισμός είναι ένα στοιχείο της ταυτότητας των Αμερικανών πλέον, του νέου αυτού είδους, το οποίο οι Ευρωπαίοι αγνούσαν, και παίζει τεράστιο ρόλο, νομίζω, ακόμα και σήμερα στην ζωή των Αμερικανών. Βέβαια, πρέπει να θυμηθούμε ότι έκτοτε άρχισαν να προκύπτουν και καθολικοί από τη Λατινική Αμερική στην Αμερική. Αλλά πριν από αυτούς προηγήθηκαν οι Ιρλανδοί, που είναι μόνο καθολικοί, και οι Ιταλοί, που είναι επίσης κυρίως καθολικοί. Αυτοί έπαιξαν τον ρόλο τους. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η υποδοχή των καθολικών ήταν σκαιότατη. Δηλαδή οι Προτεστάντες θεωρούσαν τους καθολικούς ως έργα του διαβόλου.
15: Και πώς έγινε η ενσωμάτωση, πώς συμβίωσαν όλοι μαζί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, κύριε
16: Βερέμη? Όπως όλες οι ενσωματώσεις, έγινε σιγά σιγά, με επιγαμίες, καθολικοί που παντρεύτηκαν προτεστάντισες και αντίστροφα, και έμαθαν τέλος πάντων όταν τους είδαν από κοντά ότι δεν είναι τέρατα. Αλλά πριν υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι ο Πάπας ήταν το παιδί του διαβόλου.
15: Είχαν κατά νου να έχουν μια καθαρή κοινωνία, δηλαδή να είναι μόνοι τους, να είναι μόνον οι Προτεστάντες?
16: Θα ήθελα να είναι μόνον Προτεστάντες. Ιδίως οι πρώτοι Αμερικανοί αυτοί, οι πατέρες, οι θεμελιωτές, founding fathers τους λένε οι Αμερικανοί, ήταν όλοι Προτεστάντες, όλοι Προτεστάντες, και μάλιστα θα έλεγα και ελαφράς μορφής. Ήταν διανοούμενοι κυρίως. Δεν ήταν,
15: θρησκόληπτοι.
16: Όχι, δεν ήταν θρησκόληπτοι κανένας από αυτούς.
15: Αυτό που δεν έχουμε πει και την προηγούμενη φορά είναι το εξής. Πότε έφυγαν τα πρώτα καράβια από την Αγγλία για την
16: 1630. Το πρώτο καράβι, το Mayflower νομίζω, που πήγε στη Μασαχουσέτη. Και αν δείτε τις πρώτες αποικίες των μεταναστών, είναι κομικές.
15: Θα κάνουν 150 χρόνια για να ανεξαρτοποιηθούν από ασφαλώς την μαμά πατρίδα.
16: Δεν ανεξαρτοποιούνται αμέσως, όχι, κάθε άλλο. Και το χειρότερο στοιχείο είναι ότι όταν απέκτησαν κάποια μέσα αυτοί οι φουκαράδες, γιατί σας λέω, αν δείτε τα χωριά τα πρώτα, είναι κομικά, δεν είναι? Τα έχουν ανασκευάσει, τα έχουν φτιάξει σήμερα και τα επισκέπτεσαι, και μάλιστα έχουν βάλει και ανθρώπους μέσα οι οποίοι σου λένε την ιστορία τους, ότι είμαι από την Υόρκη,
15: απόγονος και τα λοιπά,
16: απόγονος ξέρω εγώ, και ήρθα εδώ στην Αμερική για να κάνω παραγωγή ξέρω εγώ σιταριού ή τούτο ή εκείνο ή το άλλο. Και τους ρωτάς, γνωρίσατε κατοίκους αυτής της Επήρου? Πώς, βεβαίως, είναι κάτι περίεργη εκεί με φτερά στο κεφάλι και τέτοια, και σου λέει την ιστορία. Λοιπόν, αυτοί οι φουκαράδες, πραγματικά ένα θέαμα κακομοιριάς και φτώχειας, σιγά σιγά πάνε καλά. Πάνε καλά γιατί είναι και εργατικοί, παράγουν, εξάγουν ό,τι μπορούν, και σιγά σιγά χτίζονται οι πολιτείες.
15: Και χτίζεται και η συνείδηση.
16: Σίγουρα. Αυτοί όλοι είναι ιδεολόγοι. Έρχονται με μια ιδεολογία που είναι βαθιά μέσα τους, φυτεμένη, και καταφέρουν στο τέλος να γίνουν μια πολύ πετυχημένη εμπορικά και κοινωνικά και οικονομικά κοινότητα.
15: Πρόδρομοι των πρώτων πατέρων υπάρχουν στην ιστορία, δηλαδή τους αναφέρει η ιστορία, οι οποίοι διαμορφώνουν τη συνείδηση.
16: Βεβαίως. Και υπάρχουν και ερμηνείες αυτής της πρώτης εποχής, όπως είναι του Άρθουρ Μίλλερ το «Οι μάγισσες του Σάλεμ». Το Σάλεμ είναι μια τέτοια παροικία πρώτη, όπου προκύπτουν οι πρώτοι προτεστάντες, φανατικοί προτεστάντες, και βλέπουμε πώς ζουν, τι κάνουν, τα σεξουαλικά τους, τα αυτά τους, το ένα το άλλο. Αλλά είναι πάρα πολύ πετυχημένο πραγματικά αυτό το έργο του Μίλλερ, γιατί έτσι σε μεταφέρει σε μια εποχή για την οποία δεν ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Και όντως αυτοί οι πρώτοι θρησκευόμενοι έχουν βέβαια και τα στοιχεία μέσα της δυσιδαιμονίας. Οι μάγισσες
15: και είναι ανθρώπους.
16: Και είναι ανθρώπους, κάνουν φοβερά πράγματα, γιατί νομίζουν ότι υπάρχουν γυναίκες μάγισσες που είναι από το σατανά.
15: Επειδή είναι κοκκινομάλες.
16: Επειδή είναι κοκκινομάλες, π.χ. Ναι. Και όλα αυτά τα βλέπουμε σε ένα θεατρικό έργο που είναι και πιο ελεύθερο να βάλει και κάτι παραπάνω για να καταλάβεις.
15: Αυτά όλα που περιγράφεται τώρα προηγούνται, είναι εκείνα τα 150 χρόνια τα οποία θα οδηγήσουν στην Επανάσταση.
16: Βεβαίως. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι...
15: Το 1775.
16: Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τη μια έχεις τη θρησκοληψία, η οποία είναι πολύ ζωντανή, και το φόβο του Θεού και το φόβο του κακού και του δαίμονα και δεν ξέρω τι, και απ' την άλλη έχεις τον απόλυτα κοσμικό διανοούμενο Τζον Λοκ, ο οποίος τους δίνει το στίγμα του πολιτικού φιλελευθερισμού. Και αυτά τα δύο βέβαια δεν μπορούν να συγκατοικήσουν εύκολα, γι' αυτό και κερδίζει τελικά ο φιλελευθερισμός, διότι τους δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια κίνησης.
15: Ναι, αλλά δεν αποφεύγουν και τον εμφύλιο πόλεμο. Το ξεκαθάρισμα...
16: Ο εμφύλιος όμως δεν βασίζεται σε θρησκευτικές διαφορές. Αυτό είναι το
15: Όχι,
16: ενδιαφέρον.
15: Όχι, εννοώ, προσπάθησα να πω ότι ο εμφύλιος αναδεικνύει τον νικητή στις διαφορετικές αντιλήψεις, στις δύο βασικές αντιλήψεις. Άλλη, τι συγκρούεται στο αμερικανικό εμφύλιο?
16: Του Λίνκον τον εμφύλιο, λέτε?
15: Ναι.
16: Συγκρούεται η πρώτη...
15: Το 1860. 60, αυτό.
16: Συγκρούεται η πρώτη βιομηχανική επανάσταση με την αγροτική οικονομία του Νότου, η οποία είναι, όπως είπατε σωστά, ένα είδος παλαιάς φεουδαρχίας.
17: Ωραία.
16: Και με δούλους.
17: Και με δούλους.
16: Όπως ήταν
17: με,
16: και...
17: με εργατικό δυναμικό που δεν κοστίζει.
16: Που δεν κοστίζει.
17: Ναι. Ακριβώς. Το οποίο είναι ιδιοκτησία του γεωκτήμονα.
16: Του γεωκτήμονα, ακριβώς. Ναι.
17: Αλλά αυτό λέω, δεν κερδίζει με εμφύλιο τελικά ο καπιταλισμός, να το πω πολύ χοντρικά. Δηλαδή η φιλελεύθερη οικονομία, η αντίληψη του Βορρά κερδίζει μέσα από έναν εμφύλιο.
16: Βεβαίως.
17: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
16: Αυτό είναι σωστό που λέτε, πολύ σωστό. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι Νότοι καλλιέργησαν τη δικιά τους πολιτική φιλοσοφία. Υπάρχει ένα όνομα που σε εμάς είναι ελάχιστο γνωστό. Στους Νοτίους ήταν ο διανοούμενος τους. Ήταν το αντίθετο του Τζον Λοκ. Ο Καλχούν. Τζον Καλχούν. Και τι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ήταν αριστοτελικός. Ο Τζον Καλχούν ήταν ο παδός του Αριστοτέλη. Έλεγε πολλά από αυτά που λέει ο Αριστοτέλης. Ότι η δουλεία είναι κάτι νόμιμο. Ότι άμα...
17: επιτρεπτό.
16: Επιτρεπτό γίνεται, κάνει και σωστά γίνεται. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μονοπρόγονοι είχαν δούλους, είχαν δουλοκτησία μεγάλη και αυτοί εργάζονταν. Στη γη, σε ό,τι τέλος πάντων χρειαζόταν ανθρώπινη εργασία. Ο Καλχούν είναι αριστοτελικός. Ενώ ο Τζον Λοκ είναι ο Τζον Λοκ, είναι η αρχή του φιλελευθερισμού, που καμία σχέση δεν έχει με τον αριστοτελισμό. Καμία. Δηλαδή, ο μεν Αριστοτέλης λέει ότι το καλύτερο πολιτικό σύστημα, τα δύο καλύτερα, είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία. Ο Τζον Λοκ λέει ότι τα χειρότερα συστήματα είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία. Και υποστηρίζει τους φουκαράδες και τη μεσαία τάξη βέβαια. Τους εμπόρους, αυτούς που κάνουν τα λεφτά, αλλά όχι ως αριστοκράτες, αλλά ως αυτοδημιούργητοι προτεστάντες.
17: Η κατηγορία λαός, ή ακόμη χειρότερη έκφραση που εμένα δεν μου αρέσει, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω τώρα για να προσδιορίσω αυτό που ζητώ να μας πείτε, ο λαουτζίκος που λέμε.
16: Ναι.
17: Πού προσδένεται, ποιοι τον έλκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες, ο Βορράς ή ο Νότος?
16: Ο λαουτζίκος ποικίλει, είναι άλλος ο λαουτζίκος του Νότου και άλλος ο λαουτζίκος του Βορρά. Ο λαουτζίκος του Βορρά τρέμει τη δουλεία γιατί βγάζει το ψωμί του εργαζόμενος. Και σου λέει: αν μας φέρουν τους δούλους εδώ,
17: θα γίνουμε και εμείς δούλοι.
16: Θα γίνουμε δούλοι. Τι θα κάνουμε. Ο Νότιος λαουτζίκος αντίθετα τρέμει μήπως χάσει τους δούλους, γιατί και ο λαουτζίκος έχει από κανένα δύο δούλους και δουλεύουν για αυτόν. Και σου λέει: αν μας έρθουν οι άλλοι και μας πάρουν τους δούλους, τι θα κάνουμε εμείς μετά. Θα δουλεύουμε εμείς. Δηλαδή θα σκάβουμε τη γη όπως σκάβουν οι δούλοι. Είναι άλλος λαουτζίκος ο μεν και άλλος ο δε.
17: Και εκεί πάνω κτίζεται ο εμφύλιος.
16: Και εκεί απάνω κτίζεται ο εμφύλιος.
17: Αυτή η αντίθεση που φέρνει τον εμφύλιο.
16: Ακριβώς. Ο εμφύλιος μάλιστα ξεκινάει από μερικές καινούργιες πολιτείες που αποκτάει η Αμερική. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική είτε αγοράζει γη, όπως αγόρασε τη Λουιζιάννα ο Τζέφερσον.
17: Αργότερα πώς αγόρασαν την Αλάσκα. Αργότερα.
16: Δηλαδή. Καλά, η Αλάσκα είναι πολύ αργότερα, αλλά πριν από την Αλάσκα.
17: Θέλω να πω, ως αντίληψη υπάρχει η αγοραγή.
16: Ναι, η αγοραγή. Αγόρασαν το Wyoming, το Oregon και άλλη μία πολιτεία, δεν θυμάμαι, από εκείνες τις.
17: Που είναι πια Ινδιάνοι, καθαρές περιοχές με Ινδιάνους, δεν είναι αυτές?
16: Όχι. Αυτές ήταν Βρετανικές κτίσεις. Και τις πούλησαν οι Βρετανοί στους Αμερικάνους. Να τις κάνουν οι Βρετανοί, σου λέει, τους διάλογο τη μάνα, πάρτε τις. Και τις αγόρασαν οι Αμερικάνοι και σιγά σιγά αγοράζοντας και κατακτώντας πήρανε όλη την Αμερική σιγά σιγά. Η ιστορία της Αμερικής είναι η κίνηση από την Ανατολική Αμερική στη Δυτική. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και τους Ινδιάνους τους πρόχναν δυτικά, δυτικά, ως στο τέλος τους στρίμωξαν εκεί σε μια γωνία και τώρα έχουν μείνει κάτι ελάχιστοι.
17: Σε κάτι καταβλισμούς που θυμίζουν καταβλισμούς με άλλα πράγματα που έχουμε και εμείς εδώ.
16: Ακριβώς.
17: Έχουμε και εμείς τους Ρωμά σε καταβλισμούς. Δηλαδή βέβαια, βλέπω βέβαια. Έναν παραλληλισμό.
16: Ναι. Αυτή είναι η Ρωμά της Αμερικής. Μόνο που η Ρωμά είναι ξύπνη, αυτοί ήταν φουκαράδες. Και μάλιστα είχαν και ένα περίεργο φαινόμενο. Πολλά περίεργα. Αλλά και βιολογικά είχαν διαφορές από τους λευκούς. Μία διαφορά μεγάλη ήταν ότι δεν είχαν καμιά υψοφοβία. Δηλαδή κάτι που έχει σχέση με το εξηγούσε ένας γιατρός με τον λαβύρινθο που έχουμε στα αυτιά μας, σε αυτούς δεν υπήρχε. Και όλοι οι περιζήτητοι εργάτες των ουρανοξυστών ήταν Ινδιάνοι. Γιατί ανεβαίναν στο διάολο τη μάνα Και περπατάγανε.
17: Αυτοί, αυτοί που ήταν πάνω στις δοκούς.
16: Στους δοκούς. Και περπατάγανε στους δοκούς σαν να ήταν στο πουθενά. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Αλλά το άλλο τους, το κακό πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαν να πιούν.
17: Αν έπινε, τους μάθανε στον αλκοολισμό.
16: Τους μάθανε στον αλκοολισμό. Έπιναν λίγο αλκοόλ και γίνονταν τάβλα. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι φοβερό. Γιατί είναι κάτι μέσα στη δικιά του την κατασκευή. Που δεν μπορεί να αφομοιώσει το αλκοόλ.
17: Ναι, και είναι χειραγώγηση μέσα του αλκοολισμού. Ακριβώς, θέλω να πω ότι είναι περιθωριοποίηση. Μπορούμε να βάλουμε.
16: Το νερό τη φωτιά.
17: Το νερό τη φωτιά που λέει και στο Λουκ.
16: Το νερό τη φωτιά.
17: Σε αυτό το στάδιο λοιπόν πρώτου εμφυλίου, κύριε Βερέμη, μπορούμε να δούμε λίγο πώς συστήνονται οι πολιτείες, που επί της ουσίας είναι τα κράτη, θα λέγαμε αν ήμασταν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη.
16: Μα στην αγγλική γλώσσα το state είναι σημαίνει κράτος. Πολιτεία και κράτος. Είναι δύο ερμηνείες της λέξης state.
17: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την ομόσπονδη κατάσταση και τη συνομοσπονδία.
16: Συνομόσπονδη. Οι πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και οι πρώτοι θεμελιωτές του συστήματος είχαν μία μεγάλη διαφορά. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που υποστήριζαν τα δικαιώματα των πολιτιών, ήταν 13 πολιτείες στην αρχή, νομίζω ή 14, δεν θυμάμαι, και έλεγαν ότι κάθε μια είναι ένα κράτος. Και οι άλλοι, οι οποίοι έλεγαν όχι, πρέπει να είναι όλοι μια ενιαία κατάσταση με τα δικαιώματά τους οι πολιτείες, αλλά ενιαία κατάσταση. Και ήταν οι οπαδοί της Ομοσπονδίας, ενός Ομοσπονδιακού Συστήματος και της Συνομοσπονδίας, την οποία επανέφεραν στον εμφύλιο πόλεμο οι Νότιοι. Είπαν Συνομοσπονδία. Και εκεί το πράγμα στράβωσε, ιδίως με τις νέες πολιτείες, και αυτό προκάλεσε τον εμφύλιο, που δεν ξέραν τι καθεστώς πρέπει να ισχύει. Καθεστώς ελευθεριών ή δουλείας. Και εκεί άρχισε το πρόβλημα.
17: Πάλι δουλεία πρόβλημα, δηλαδή ναι, ένα διαρκές πρόβλημα.
16: Ένα διαρκές πρόβλημα. Η δουλεία δεν λύνεται παρά μόνο τον 20ο αιώνα πλέον. Ναι. Και ξέρετε ποιος λύνει τη δουλεία στον 20ο αιώνα? Ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος έκανε τα στρατόπεδα μεικτά, λευκών και μαύρων. Ωστότε ήταν μόνο μαύροι και μόνο λευκοί στα στρατόπεδα όταν πήγαιναν φαντάρι οι Αμερικανοί.
17: Είδα μια ταινία προσφάτως που μας περιγράφει πώς ενσωματώνεται ένα τάγμα γυναικών μαύρων, μαύρες γυναίκες στο στρατό, στις οποίες αναθέτουν την εξής δουλειά. Επειδή έχουν μπλοκάρει τα ταχυδρομεία και δεν μπορούν οι επιστολές των φαντάρων να πάνε στην οικογένειά τους, αυτές αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν χιλιάδες επιστολών.
16: Μάλιστα.
17: Αλλά δεν τις έχουν ικανές. Δηλαδή η αντίληψη περί της δουλείας είναι ακόμη και μέσα στο στράτευμα. Ναι, ναι, μιλάμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι δεν τις έχουν ικανές επειδή είναι μαύρες να διεκπαιρεώσουν δουλειά. Δηλαδή ενώ συμμετέχουν στο στρατό, ενώ υπάρχουν αξιωματικοί, δεν τις έχουν ικανές να κάνουν δουλειά.
16: Να κάνουν τη δουλειά.
17: Ναι.
16: Ότι τις έχουν για διανοητικά καθυστερημένες.
17: Ακριβώς. Ακριβώς.
16: Ναι. Κοιτάξτε, οι προειδεασμοί εναντίον των μαύρων ήταν τεράστιοι και μόνιμοι. Και κανείς δεν, εύκολα δεν έλεγε άνθρωπος είναι και αυτός, ξέρεις. Λέγανε είναι ημιάνθρωπος περίπου. Και αυτό είναι που τους κράτησε βέβαια, αλλά επιμένω σε αυτό και η κατάσταση της οικογένειας. Όπου υπήρχε η οικογένεια ως πεσός της κοινωνίας, οι άνθρωποι πρόοδευσαν.
17: Που υπάρχουν και είναι, προφανώς είναι η εξαίρεση. Έτσι.
16: Ναι. Ναι.
17: Εννοείται ότι υπάρχουν μαύροι προκομμένοι και επιχειρηματίες και αστεί επαγγελματίες.
16: Βέβαια. Ναι. Ο ημέτερος Γιάννης Σατετοκούμπο είναι ένας πανέξυπνος παίκτης. Και ξέρετε το αστείο της ιστορίας, το αστείο. Τον ρώτησαν και τον άκουσα μια φορά στη τηλεόραση να το λέει. Του λένε Γιάννη, πώς θα πας εκεί με τους συμπατριώτες σου? Λέει τους μαύρους, λέει, εννοείται. Αυτός μιλάει ελληνικά σαν εσένα και εμένα.
17: Ακριβώς.
16: Λέει τους μαύρους, εννοείται. Τι να σας πω, λέει, τώρα δυσκολεύουμε, λέει, να σας εξηγήσω, λέει, αλλά δεν είναι σαν και εμάς. Το φαντάζεσαι? Δεν είναι σαν και εμάς. Δηλαδή, ποιους εμάς? Τους Έλληνες, ας πούμε.
17: Ναι.
16: Το είπε έτσι πολύ σεμνά ο καημένος, αλλά. Του ξέφυγε, το είπε.
17: Ήταν από την ευφυΐα.
16: Βέβαια. Άμα δεν καλλιεργείται η ευφυΐα, δεν υπάρχει. Το λέει και ο Αριστοτέλης ο καημένος.
17: Αν ήταν στην Ομοσπονδία, πώς θα ήταν το σχήμα, αν κέρδιζε?
16: Θα ήταν οι πολιτείες του Νότου ένα κράτος και οι πολιτείες του Βορρά ένα άλλο κράτος. Δύο κράτη, τουλάχιστον δύο, αν όχι περισσότερα. Αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Συνομοσπονδία σημαίνει ότι κάθε πολιτεία έχει μεγάλη δύναμη. και μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις της. Ενώ στην Ομοσπονδία μετράει το Κογκρέσο και όλα τα γνωστά που έχουν επιζήσει.
17: Στην Ομοσπονδία εκχωρούνται κάποια δικαιώματα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό της πολιτείας, παύλα κράτους.
16: Βεβαίως.
17: Όποια αντίστοιχη συζήτηση έχουμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που λέμε
16: στη Γερμανία.
17: Η πολιτική ενοποίηση, όχι και η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.
16: Ναι.
17: Ας το ξεκινήσουμε από εκεί, στη Γερμανία.
16: Ναι.
17: Είναι τα κρατήδια.
16: Λέντερ, ναι. Το κάθε κρατήδιο έχει πολλά δικαιώματα. Ναι. Πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα από ό,τι έχει στην Βρετανία, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Στην Αμερική θα πήγαινε στο άκρο του κάθε πολιτεία να έχει το δικό της λόγο. Ο Νότος δηλαδή θα ήταν μια απολύτως επιβολή της συνομοσπονδίας όπου κάθε πολιτεία, σαν την Ελβετία δηλαδή. Η Ελβετία είναι η μόνη συνομοσπονδία της Ευρώπης σήμερα.
17: Και ο προβληματισμός στην Ευρώπη, στην Ένωση, ενώ για την πολιτική ενοποίηση και τα λοιπά, που σημαίνει ότι πρέπει να εκχωρηθούν και άλλα δικαιώματα από το κράτος.
16: Ναι, βέβαια.
17: Και δυσκολευόμαστε, αυτό εννοώ. Δηλαδή,
16: δυσκολεύει
17: η κατάσταση.
16: Πολύ, μάλιστα, και τώρα που έρχονται και εκλογές στη Γαλλία, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε την κυρία Λεπέν ή τον κύριο Μπαρντελά, ο οποίος δεν μου λέει πολλά. Και από την άλλη μεριά, οι Βρετανοί έχουν εκείνον τον Φάραζ, τον οποίο
17: καταφέρνει και τους κοροϊδεύει.
16: Τον έχω γνωρίσει και πρέπει να σας πω ότι. Τώρα ελπίζω να μην με ακούει ο άνθρωπος, αλλά πρόκειται περί βλακός. Είναι ο Βρετανός λαϊκιστής. Και λέει ότι του κατέβει. Τον γνώρισα γιατί με είχαν καλέσει σε ένα γεύμα. Και καθόμουν δίπλα του και μιλάγαμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
17: Λέτε, αλλά πείθουν την κοινωνία όμως.
16: Πείθουν
17: τα
16: την
17: ψέματα.
16: Ναι.
17: Ενδεχομένως να υπάρχει και κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να πιστεί. Μπορεί και αυτό. Κοιτάξτε. Θέλει να την ψήσουν. Τι να πω, δεν ξέρω.
16: Κοιτάξτε, δηλαδή, ο Αριστοτέλης λέει πολλά σε αυτό το τομέα. Και λέει ότι ο φουκαράς ανθρωπάκος έλκεται από τον φουκαρά πολιτευτή. Γιατί του θυμίζει τον εαυτό του. Εκεί είναι η δύναμη του βλακός. Με συγχωρείτε δηλαδή. Κάποιοι που είναι ο λίγος. Ότι τον υποστηρίζουν αυτοί που είναι ο λίγοι. Διότι έτσι και αναγνωρίζουν τον άνθρωπό τους, πώς το λένε. Άντε τώρα να καταλάβεις έναν πολιτικό που έχει δείκτην νοημοσύνης τον υψηλότερο δυνατό. Ούτε τον καταλαβαίνεις και τον ζηλεύεις και τον φθονείς κιόλας.
17: Έχουμε τέτοιο παράδειγμα στην Ελλάδα.
16: Βεβαίως.
17: Να έχουμε.
16: Να έχουμε.
18: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
19: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
20: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
19: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
20: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
19: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
20: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
20: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
21: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
22: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
21: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
22: Μα έχουν υδραυλικό!
21: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
22: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
21: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
22: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
21: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
22: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
21: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
22: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
21: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
22: Και στο www.epavlametafores.gr.
0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
0: αλλά και περιποιημένος κύριος?
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
1: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
1: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
0: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
0: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
0: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
0: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
23: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
23: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
23: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
24: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
25: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
26: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
26: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
26: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
26: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
27: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
28: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
29: Nova 931.
30: Η ώρα είναι 9:30.
31: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
32: Μία καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
33: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
32: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
33: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
32: Νόβα 931.
2: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Nova 931.
16: Βέβαια, ο Τζον Λοκ δεν ήξερε ότι πάλι βασιλεία θα είχε η Αγγλία. Νόμιζε ότι φεύγοντας οι Στιούαρτ παίρνουν και τα μπαγκάτζι τους όλα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Στην Αμερική όμως έγινε. Δηλαδή δεν ήρθε βασιλεία, ήρθε δημοκρατία βασίλευτη. Και το σύστημα το οποίο έπεται υπάρχει σε ένα σύνταγμα. Στην αρχή ήταν οι αρχές της κοινοπολιτείας, οι οποίες ήταν πιο έρεπε περισσότερο στη δύναμη των πολιτιών. Όταν όμως έγινε το Αμερικανικό Σύνταγμα πλέον και καθιερώθηκε, εκεί επικράτησε η κεντρική κυβέρνηση ως το κράτος. Το κράτος είναι και η κεντρική κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, η Αμερική εξακολουθεί να είναι μια ομοσπονδία. Δηλαδή, οι πολιτείες έχουν πολλές δυνάμεις και πολλά προνόμια. Και ένα από τα προνόμια είναι να εκλέγουν η κάθε μια με το δικό της τρόπο τους αντιπροσώπους της. Η μεν γερουσία, γιατί έχει δύο οίκους η Αμερική, τη γερουσία και τον οίκο των αντιπροσώπων. Η γερουσία έχει δύο μόνον γερουσιαστές σε κάθε πολιτεία, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Ο οίκος των αντιπροσώπων έχει τον αριθμό που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της κάθε πολιτείας. Και εκεί βλέπουμε τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην Καλιφόρνια και τον Ντέλαουερ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά όλα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση και της πολιτικής φιλοσοφίας των Αμερικανών. Διότι επειδή οι Αμερικανοί γενικά είναι μια χώρα με μεγάλη κινητικότητα και μπορεί κανείς να αλλάξει 2-3 πολιτείες μέσα στη ζωή του, πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί και στους κανόνες της κάθε πολιτείας. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ, ιδίως στα τελευταία χρόνια. Έχουν μπερδευτεί πολύ οι Αμερικάνοι με τα διαφορετικά συστήματα των πολιτιών και με τον τρόπο που προσαρμόζεται ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Θα τολμούσα να πω ότι ολόκληρο το αμερικανικό σύστημα έχει υποστεί αλλοιώσεις. Όχι μόνο από αυτό, αλλά από την αλλαγή προέδρων. Υπήρξαν πρόεδροι σοφοί και ενάρετοι, σαν τον Αβραάμ Λίνκον, σαν τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ, σαν τον Λίντον Τζόνσον, παρά το Βιετνάμ το οποίο τον ρήμαξε, τον έφαγε κυριολεκτικά, αλλά ήταν καλός πρόεδρος. Έκανε πολλά καλά.
4: Μετά την πτώση Νίξον.
16: Μετά την πτώση Νίξον.
4: Ο αντιπρόεδρος δηλαδή, ο οποίος γίνεται.
16: Όχι, πρόεδρος. Ήταν αντιπρόεδρος του Κέννεντι.
4: Του Κέννεντι, ναι, ναι.
16: Μετά τη δολοφονία του Κέννεντι.
4: Ναι, ναι, εγώ λάθος.
16: Ανέλαβε ο Τζόνσον ως αντιπρόεδρος. Και μάλιστα όλοι αναρωτιόντουσαν, λέγαν, μα δεν υπάρχουν πιο διαφορετικοί άνθρωποι από τον Τζόνσον και τον Κέννεντι. Ο μεν Κέννεντι ήταν το καλό παιδί, ο Λεβέντης, ο μορφωμένος, ο έτσι, ο Χάρβαρντ, ο αλλιώς. Ο Τζόνσον ήταν ένας καράβλαχος.
4: Ο Κέννεντι ήταν η ελίτ της εποχής. Ήταν,
16: ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Τζόνσον, η συμπεριφορά του ήταν λίγο βλάχικη, αλλά ως πρόεδρος ήταν πάρα πολύ καλός. Και ως άνθρωπος που έκανε αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό.
4: Και όπως μας είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασε και το σφίγμα του μέσου ανθρώπου. Έτσι. Κατανόησε τον απλό άνθρωπο.
16: Τον δηλαδή. Απλό άνθρωπο. Μα ήταν και ο ίδιος απλός άνθρωπος.
4: Ακριβώς γιατί ήταν ο ίδιος, αλλά δεν πήραν τα μυαλά του αέρα, μπας
16: περιπτώσει. Ο Κέννεντι αντίστοιχα, μάλλον κρατήθηκε μακριά από τον απλό άνθρωπο. Ήταν μέσα σε ένα κύκλο δικό του ανθρώπων, διαβασμένων, μορφωμένων, έξυπνων και όλα τα καλά. Ο Τζόνσον ήταν, όπως είπα, λίγο βλάχος. Αλλά βλάχος με πολύ μυαλό. Η δε ευκολία του να περνάει, και αυτή ήταν η δύναμή του και γι' αυτό τον πήρε ο Κέννεντι, δεν ήταν τυχαίο ότι βρέθηκε δίπλα του. Ήταν η ευκολία του να περνάει νομοσχέδια από τη γερουσία. Δηλαδή, έχω δει μια πάρα πολύ ωραία απεικόνηση του Τζόνσον να μιλάει σε έναν άλλο γερουσιαστή κάποιας ιδιαίτερης σημασίας και να του κάνει πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή να τον έχει, ήταν και ψηλέας, ψηλός πολύ, και να τον έχει από πάνω, να τον έχει από πλάι, να τον έχει από εδώ. Και τον είχαν φωτογραφίσει σε όλες τις κινήσεις αυτές. Ως στο τέλος άλλος παραδόθηκε. Είπε, ό,τι θέλεις να ισχάσω. Και πέρναγε τους νόμους με τη δικιά του την πυγμή. Ήταν πολύ ικανός.
4: Στα τελευταία 50 χρόνια ποιον θα βλέπατε που θα μπορούσε να ξεχωρίσει στη ματιά σας? Από τον Κάρτερ και μετά έως σήμερα.
16: Θα έλεγα ο Κλίντον. Κλίντον ήταν πάρα πολύ ικανός πρόεδρος. Πολύ ευφυής.
4: Ικανότερος του Ομπάμα.
16: Κοιτάξτε, θα έλεγα ναι. Ο Ομπάμα έκανε ένα σημαντικό πράγμα στην δικιά του καριέρα. Τον νόμο για την περίθαλψη των μη εχόντων. Αυτό ήταν πράγματι μια επιτυχία του Ομπάμα μοναδική. Δηλαδή για τον μικρό Αμερικανό ήταν μάνα εξ ουρανών. Δεν ήταν τόσο πετυχημένος στα εξωτερικά. Και πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι επί Κλίντον η Αμερική απέκτησε μια οικονομική ισχύ απίστευτη λόγω των computers. Είναι η εποχή που μπαίνει στη ζωή των Αμερικανών ο υπολογιστής. Και εκεί γίνονται θαύματα. Δηλαδή η Αμερική αλλάζει ρότα. Και γι' αυτό θα τον θυμούνται τον Κλίντον. Αφήστε που ήταν ένας πανέξυπνος. Τον έχω ακούσει να μιλάει. Ομιλητής τέτοιος. Και ο Ομπάμα είναι εξαιρετικός ομιλητής. Αλλά ο Ομπάμα είναι γλυκής άνθρωπος. Είναι γλυκός άνθρωπος. Μιλάει όμορφα. Σε καθησυχάζει.
4: Ενώ ο Κλίντον είχε και πιο πυγμή.
16: Ο Κλίντον είχε μια ευχέρεια να αλλάζει θέμα όποτε του καπνίζε μέσα στην ομιλία του. Και να τον παρακολουθείς με τα μάτια ορθάνυχτα. Ήταν ικανός πάρα πολύ. Θα έλεγα αυτοί δύο, ναι. Αλλά μάλλον ο Κλίντον.
4: Τελικά, γιατί επιλέγουν τον Τραμπ οι Αμερικανοί? Μια που πήγαμε εκεί την κουβέντα τώρα, δεν θα το αποφύγουμε. Ναι.
16: Γιατί επιλέγουν τον Τραμπ? Καλό ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι η δεύτερη θητεία του, γιατί καλά την πρώτη δεν τον ξέραν και καλά, εντάξει, δεν έκανε και πολλές ζημιές, δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο δηλαδή, ήταν αυτό που είναι και σήμερα, αλλά με λιγότερες δυνάμεις. Δεν είχε την πλειοψηφία σε όλα τα θέματα και στο ανώτατο δικαστήριο και στο Κογκρέσο, στους δύο οίκους του Κογκρέσου κλπ. Τώρα ήρθε πανίσχυρος.
4: Δεν είχε πιάσει τους αρμούς εξουσίας.
16: Ναι, δεν είχε πιάσει τους αρμούς εξουσίας. Νομίζω ότι ήταν το μέγιστο λάθος του Biden. Δεν ήταν λάθος δικό, ήταν λάθος δηλαδή των δημοκρατικών. Δεν του είπαν άντε τώρα μάζευε τα, δεν είσαι για προεδρία. Διότι είχε αρχίσει να τα χάνει ο τύπος.
4: Το γύρας, η φάση του γύρατος.
16: Τον έπιασε εκεί. Ναι. Πάνω στη θητεία του, στο τέλος της θητείας του. Ενώ ήταν καλός πρόεδρος. Ήταν καλός πρόεδρος ο Biden. Αν πιστέψει κανείς στο Economist, ήταν από τους καλούς πρόεδρους. Ξέρεις γιατί? Γιατί άλλαξε την υποδομή της οικονομίας της Αμερικής. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά έργα. Που ετούτος εδώ μαύρη νύχτα στα βουνά. Αλλού είναι το μυαλό του. Όμως άργησε να φύγει από τη μέση. Ο κόσμος την κάμαλα δεν την είχε δει πουθενά. Την είχε κιόλας ο ίδιος λίγο απομονώσει. Ενώ ο άλλος ήταν πρώην πρόεδρος. Τον ήξεραν όλοι. Ήταν ένα γνωστό πρόσωπο. Και ξέρεις στις εκλογές εκεί τον γνωρίζεις τον υποψήφιο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έστω και για κακό. Δηλαδή ακόμα κι αν τον γνωρίζεις γιατί ήταν γυναικάς, ξέρω εγώ. Λες, τον ξέρω, δεν βαριέσαι. Εντάξει, καλό παιδί είναι, βάλτονε. Και έτσι βγήκε. Αυτή τη φορά πραγματικά είναι πάρα πολύ φανερή η στέρησή του στο διοικήν. Δηλαδή τέτοιο καραγκιόζη πρόεδρο εγώ δεν θυμάμαι. Είναι καραγκιόζης.
4: Δηλαδή καταλαβαίνει τώρα ο Αμερικανός ότι πήρε λάθος απόφαση.
16: Κοίταξε, οι Αμερικανοί θα τον καταλάβουν.
4: Ή θα χρειαστεί να πάρει και αυτό το χρόνο του μέχρι να κατασταλάξει.
16: Νομίζω στις ενδιάμεσες εκλογές θα φανεί, νομίζω.
4: Το φθινόπωρο δηλαδή.
16: Το φθινόπωρο, τον Οκτώβρη θα φανεί η αποτυχία του. Και θα φανεί και στην οικονομία. Γιατί και οι δασμοί που έβαλε επιβάρυναν την οικονομία τον αγοραστή και βεβαίως τα τελευταία του κατορθώματα, τα οποία για την Αμερική είναι αστεία, δεν έχουν καμία... Δεν ξέρω δηλαδή γιατί επιτέθηκε στο Ιράν αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο. Ο ίδιος ισχυρίζεται γιατί ήθελε να σώσει την Αμερική από πυρηνικά όπλα του Ιράν. Τρίχες.
4: Είναι το εγώ του που παρασύρεται από το εγώ του Νετανιάχου, δηλαδή υπάρχουν δύο εγώ και...
16: Κοίταξε, ο Νετανιάχου έχει μάθει να τον χειρίζεται. Το παίζει υψηλό γαζί. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτή είναι η επιτυχία του Νετανιάχου. Εν πάση περιπτώσει, φοβάμαι ότι θα μας κάνει ζημιές πολλές ώρες που να τελειώσει.
4: Αυτός ο τρόπος εκφοράς λόγου μετράει, λέτε, στην κοινωνία, κύριε Βερέμη?
16: Μετράει στους φουκαράδες. Αυτό που σου έλεγα πριν. Όταν αναγνωρίζεις τον όμοιό σου στην κυβέρνηση, λες, α, είμαι κι εγώ εδώ. Δεν με έχουν παρατήσει. Ενώ όταν μίλαγε ο Κλίντον. Έλεγες, πω από τον άτιμο, πού τα βρίσκει αυτά που λέει. Ήταν σπουδαίος ομιλητής. Είχε μια ευχέρεια φοβερή. Αλλά σκέψου να σε βλάξει και να ακούς την ευχέρεια αυτή. Ξέρεις, και οι Αμερικανοί έχουν μεγαλώσει, και αυτό είναι μέρος του έργου των πατέρων του Αμερικανικού Συντάγματος, έχουν μεγαλώσει με τη βαθιά πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Αυτό έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην Αμερική. Το κατάλαβα όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, όπου σηκωνόταν κάποιος και έλεγε του κόσμου τις βλακίες, και έλεγα ως Έλλην, έλεγα τι βλακίες λέει αυτός ο άνθρωπος, και το δείχνα κιόλας. Και έβλεπα κανένας δεν έλεγε α, μα σου λέει δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει. Και τότε μπήκα στο νόημα ότι οι Αμερικοί ήσουν δικαίωμα να λες βλακίες. Με δικό σου θέμα. Δηλαδή σου οφείλει η κοινωνία να σε ακούει.
4: Και όπως και αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να γίνεις πρόεδρος. Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος.
16: Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος. Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος, βέβαια. Δηλαδή, καλά, ο Τραμπ είναι λίγο ακραίο φαινόμενο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν. Ο Χάρντινγκ ήταν μετά τον Γούντρου Γουίλσον, ο οποίος ήταν ένας βλάξ. Αλλά δεν ήταν ενοχλητικός βλάξ, ήταν απλός βλάξ.
4: Δεν ήταν επικίνδυνος, δεν ήταν. Και να κάνει ζημιές.
16: Είχε μια φιλενάδα και χάλασε ο κόσμος στην Αμερική γιατί είχε φιλενάδα ο Χάρντινγκ. Τώρα σιγά. Ξέρεις, αυτή ήταν όλη η ιστορία. Και πέθανε νωρίς. Αυτός έφυγε από τη μέση, τέλειωσε. Αλλά αυτόν θυμούνται όλοι ως τον χειρότερο πρόεδρο. Και άλλοι στο 19ο αιώνα είναι ούκο λίγοι οι καουμπόιδες. Είναι ο 19ος, είναι φοβερός. Αν βγάλεις τον Λίνκον και κανένα δυο στην αρχή του αιώνα, και τον Τζάκσον, ο οποίος δεν ήταν βλάκας καθόλου, ήταν καουμπόις. Μετά έπονται 3-4 καουμπόιδες της πλάκα.
4: Ναι, αλλά οι καουμπόιδες είναι αποτέλεσμα των γεωκτημόνων, μεγάλων μονάδων, βεβαίως, των κτηνοτρόφων με τις μεγάλες μονάδες, ναι, κτλ. Που βεβαίως βγάζουν τον άνθρωπό τους.
16: Τον άνθρωπό τους, ναι. Συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά ονόματα, και ο Γούντρου Γουίλσον ήταν ένας σημαντικός πρόεδρος, και ο Θείοντορ Ρούσβελτ ήταν σημαντικός πρόεδρος, και κάμποση, καλά, οι πρώτοι ήταν όλοι καλοί, όλοι ήταν πρώτης τάξης. Μετά μεσολαβούν, σου λέω, μια σειρά από αγνώστους που δεν έγιναν ποτέ γνωστοί και που δεν τους θυμάται κανείς. Και μετά έρχεται ο Χάρντινγκ, έρχονται κανένα δυο. Ο Χούβερ ήταν πολύ άτυχος, γιατί έπεσε πάνω στην οικονομική καταστροφή. Δεν ήταν χωρίς αξία, είχε αξία, αλλά ήταν.
4: Εννοείται την περίοδο του κράχ.
16: Στην περίοδο του κράχ, ναι, ακριβώς. Ο Χούβερ. Και μετά, βέβαια, τον πόλεμο. Ο Άιζενχάουερ ήταν ως επιτοπλίστων κρεβατωμένος, άρρωστος, και τον αντικαθιστούσε ο Νίξον, ο οποίος δεν ήταν χωρίς αξία. Ήταν τσόγλανος, αλλά όχι χωρίς αξία. Ώσπου τον πέταξαν οι Αμερικάνοι. Ο Ρέιγκαν ήταν εξαιρετικά τυχερός, γιατί έπεσε πάνω στην αδυναμία της Ρωσίας. Και είχε και μια ευχέρεια στο Ομιλίν.
4: Δεν ήταν ο πόλεμος των άστρων μια επιλογή να στριμώξουν την Σοβιετία, ή είναι σύμπτωση, λέτε, ότι δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό η Σοβιετική Ένωση?
16: Την πήραν πιο πολύ στα σοβαρά από ό,τι έπρεπε οι Σοβιετικοί. Γιατί είχαν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον εαυτό τους, είχαν αρχίσει να πηγαίνουν κάτω, και σου λέει πω οι Αμερικάνοι θα μας κάνουν σκόνη. Και εκεί αυτός επωφελήθηκε και τα κατάφερε τέλος πάντων. Μετά είναι ο Μπούς πατέρας, ο οποίος δεν λέει πολλά.
4: Ο γιος του.
16: Ο γιος είναι χειρότερος, κατά πολύ χειρότερος. Και είναι στη μέση, γελάω γιατί θυμήθηκα ένα ανέκδοτο για τον Κλίντον. Λέει, τι είναι ο Κλίντον, λέει, it's love between two bushes. Ο έρωτας είναι από τις δύο θάμπους. Εν πάση περιπτώσει, ο Κλίντον ήταν ξύπνιος.
4: Αυτό το ιστορικό των πολιτικών δολοφονιών έχει κάποιο υπόβαθρο σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή η δολοφονία προέδρων τους κατατρέχει και τίποτα άλλο? Είπαμε ότι ένα κεντρικό θέμα είναι η δουλεία. Αλλά και οι δολοφονίες προέδρων,
16: οι δολοφονίες
4: λέτε,
16: προέδρων
4: έχουν μελετηθεί, δηλαδή ως συμπεριφορά μιας κοινωνίας.
16: Η Αμερική είναι μια χώρα με πολλούς που προφορούν, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, γιατί σκότωσαν τον Μακίνλι, κανείς δεν κατάλαβε. Κάποιος είχε ένα πιστόλι, πήγε μπαμ μπαμ, τον καθάρισε. Δεν υπήρχε ούτε πολιτικό κίνητρο σημαντικό, ούτε τίποτα άλλο. Ένας τρελός με πιστόλι. Αλλά επειδή είναι πολύ τρελή και πολύ πιστολάδες τρελή, υπάρχουν θύματα. Τώρα τον Κένεντι δεν νομίζω τον σκότωσε τρελός, μάλλον βαλτός. Αλλά από ποιον δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ποιον άλλον έχουν καθαρίσει? Αν το σκεφτείς, δεν είναι τόσοι πολλοί. Είναι 3-4 το πολύ. Στην Ευρώπη έχουμε δολοφονίες πολιτικές επίσης. Έχουμε στη
4: Γαλλία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινάει με μια δολοφονία.
16: Με μια δολοφονία, ναι. Ναι.
4: Στην αρχιδόκα... Ελλάδα δολοφονείται ο βασιλιάς.
16: Δολοφονείται ο Καποδίστριας.
4: Ο Καποδίστριας πρώτα απ' όλα, ο Δελιγιάννης στη συνέχεια.
16: Ο Δελιγιάννης συνέχεια, βέβαια. Βέβαια, έχουμε. Ναι. Μπράβο. Να, η Ελλάδα αμέσως βρήκαμε τρεις. Πολύ σωστά.
4: γίνεται απόπειρα στο Βενιζέλο. Τέσσερις.
16: Δηλαδή δεν πέφτει
4: μία, αλλά δύο απόπειρες.
16: Μία στη Λιόν και μία στην Κηφισίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω. Ναι, αν το σκεφτούμε καλά, δεν είναι και τόσες οι δολοφονίες στην Αμερική. Είναι τρεις, σου λέω το πολύ, τρεις-τέσσερις να είναι. Το πολύ. Τώρα το θέμα της αμερικανικής πολιτικής, αυτό που μας τρομάζει λίγο, είναι μια κάμψη τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή μια κάμψη εσωτερική. Πρώτον, ο δικοματισμός αυτός ο οποίος λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι τώρα, έχει αρχίσει να κάμπτεται. Έχει αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα.
4: Αυτό θέλει χρόνο στην συζήτησή μας και το αφήνω για αργότερα, κύριε Περέμ, είναι εάν η φιλελεύθερη κοινωνία έχει θέματα πια, δηλαδή ενδογενή και αρχίζει στα μάτια του δυτικού ανθρώπου, του χορτασμένου, του ικανοποιημένου όμως, που δεν βλέπει προοπτική, υφίσταται έτσι μια εσωτερική κρίση σε σχέση, ας πούμε, με την αυταρχική αντίληψη Πούτιν, που λανσάρει μια θεωρία μια ηθικότερης δήθεν, ηθικότερης κοινωνίας του ηθικού ανθρώπου, ας πούμε,
16: ναι,
4: έναντι των αξιών της Δύσης που είναι σε κατάπτωση.
16: Θα έλεγα ότι πιο επικίνδυνο πρότυπο αντιαμερικανισμού είναι η Κίνα. Διότι η Ρωσία είναι πατηρημένη. Αυτό είναι το χειρότερο στοιχείο. Μπορεί ο Πούτιν να είναι αυταρχικός και να κόβει και να ράβει, αλλά είναι και πατηρημένος. Η Ρωσία είναι φτωχή χώρα πλέον. Δεν έχει λεφτά.
4: Και με τον πόλεμο ακόμα χειρότερα.
16: Και με τον πόλεμο ακόμα χειρότερα. Η Κίνα αντίθετα έχει μία άνοδο οικονομική πάρα πολύ γρήγορη και τεχνολογική. Και είναι και φτηνά τα προϊόντα που προσφέρει. Οπότε πραγματικά αν κανείς πρέπει...
4: Με ποια όμως συγκρότηση κοινωνίας.
16: Με μια αυταρχική συγκρότηση κοινωνίας, η οποία στα άκρα φιλελευθερωποιείται στα άκρα, δηλαδή οι έμποροι και οι επιχειρηματίες έχουν ελευθερία να κινηθούν και να βγάλουν λεφτά. Ο μεγάλος πληθυσμός της Κίνας είναι υπό ένα καθεστώς αυταρχικό, σκληρό κλπ. Και όπως και να το κάνουμε, το περίεργο είναι ότι αυτή η ελευθερία της Αμερικής, η οποία δεν κατανέμεται βέβαια με δίκαιο τρόπο, δηλαδή τι θα πει ελευθερία, να έχεις και λεφτά, να μπορείς να ζήσεις. Αυτή η μεσαία τάξη αμερικανική έχει υποστεί μεγάλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό βγαίνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ απευθύνεται σε αυτούς τους φουκαράδες.
4: Αυτό το πρόβλημα της μεσαίας τάξης που λέτε, η οποία έτσι νιώθει ότι πάει προς τα κάτω,
16: ναι,
4: μπορεί να επιφέρει και αυτό που συναντούμε στην ιστορία, ότι ξαφνικά υπάρχει ένα δεδομένο, μια κάποια χρονική στιγμή και χάνονται σοβαροί ηγέτες και αυτή η κοινωνία εξασθενεί. Χάνει τον προσανατολισμό της, χάνει την έγκλη της.
16: Είναι πιθανό. Ναι. Είναι πιθανό και αυτό.
4: Αλλά... Γιατί χάνονται και οι ηγέτες ικανοί να κουμαντάρουν την κοινωνία.
16: Η Αμερική όμως επιβάλλεται με τους αριθμούς. Είναι τόσο πολύ πλουσιότερος ο μέσος Αμερικανός από το μέσο Κινέζο, που λες, τι στο διάολο πια. Είναι τόσο πιο ισχυρή η Αμερική στα στρατιωτικά της συστήματα.
4: Στην και τεχνολογία.
16: Στα τεχνολογικά και στα πανεπιστημιακά. Άλλο αν ο Τραμπ έχει πάθει κολούμπρα με το Χάρβαρντ και το Πρίνστον και δεν ξέρω ποιο. Γιατί δεν τους καταλαβαίνει και τους μισεί στην ουσία. Γιατί είναι καλύτεροι του. Και σου λέει, μας κάνουν αυτοί τώρα τον καμπόσο. Εγώ είμαι ο Κοτζάν πρόεδρος. Πού να βρεις όμως τέτοια πανεπιστήμια. Είναι καμιά δεκάδα αμερικανικών πανεπιστημίων τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά και με τεράστιες περιουσίες. Αυτό είναι εκεί η Αμερική. Είναι πάρα πολύ ισχυρή οικονομικά. Ακόμα κι αν ο κύριος τάδε μηχανικός, ξέρω εγώ, στην τάδε εταιρεία βγάζει σήμερα λιγότερα από ό,τι έβγαζε ο μπαμπάς του. Κατάλαβες, εκεί υπάρχει μια κάμψη αναμφίβολα.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας.
16: Και εγώ ευχαριστώ.
4: Όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα δεν θα αργήσουμε, αλλά θα ακολουθήσουμε έτσι και αλλιώς τη ροή των πραγμάτων. Θα συζητήσουμε εκ νέου την Αμερική από την αρχή του 20ου αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μαζί μας για δύο Κυριακές ήταν ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με την Σώτη Τριανταφύλου τις δύο προηγούμενες φτιάξαμε μια άλλη ενότητα τεσσάρων εκπομπών που θα μπορούν να γίνουν και podcast και θα τα έχετε στη διάθεσή σας τις εκπομπές αυτές ως περιεχόμενο στον ελεύθερο χρόνο σας να ακούτε τα δεδομένα για την Αμερική. Με ένα άλλο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Έως τότε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η...
6: Την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο

0: Δαλακλίδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλίδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλίδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλίδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
3: Νόβα 931. Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 931. Νόβα 931.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
7: Νόβα Radio. News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: www.novaradio.gr.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοίας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία.
0: Nova 931.
7: Nova 931.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Aye.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
0: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
0: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
5: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
5: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
5: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
5: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια. Σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
5: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη,
2: Greg και

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλά?

0: Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
1: Τασία, άσε με γιατί. Άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό.
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
1: Και στο www.ipavlametafores.gr.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
3: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Μέλεια τη δημοσιογραφική ο Πέτρος Κυρκυλής και η Πέρσα Μπόλια, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174 και βέβαια μέχρι τη 1 το μεσημέρι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr.

0: Αντώνης, έχεις να πάρει ο αριθμός, βλέπω.
1: Εδώ κοντά η Eurovision του χρόνου, έτσι.
0: Θα πας.
1: Εδώ από πάνω. Ναι, θα ζητήσω να πάω αποστολή με το κανάλι.
0: Πάντως,
1: γιατί όχι.
0: Είχε και ελληνική πινελιά.
1: Βέβαια, πολύ.
0: Εντάξει, Δημήτρης Κοντόπουλος,
1: ναι,
0: συμμετείχε στη σύνθεση.
1: Βεβαίως.
0: Στα φωνητικά στη σκηνή Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: κερδίσαμε.
0: Κάτι κέρδισε και η Ελλάδα. Κερδίσαμε. Γιατί, συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, κερδίσαμε. Και οι γείτονες, και εμείς το γράψαμε, και εμείς τις μάθαμε πώς να τραγουδάει.
0: Συνδιοργάνωση,
1: βέβαια. Βέβαια, βέβαια, έτοιμοι είμαστε. Κοίτα, την είδες στην Eurovision, προλάβεις να δεις τίποτα? Γιατί είχες και τα συνεδριά σου εσύ.
0: Ναι, κάτι σκόρπια αποσπάσματα έχω δει.
1: Ναι.
0: Δεν έχω εικόνα δηλαδή από τα τραγούδια πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε η Αυστραλία. Δεν ξέρω, ίσως αγχώσαμε πάρα πολύ το.
0: Την Αυστραλία.
1: Όχι, το δικό μας που τον δίνανε φαβορί, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δεν ξέρω.
0: Καλά, εσύ, άμα ήταν τόσο εύκολο να πιάνεις τα φαβορί, θα βγάζαμε όλοι λεφτά από το στοίχημα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά συνήθως να σου πω κάτι, στη Eurovision, αυτούς που λένε πρώτους ψιλοπέφτουν μέσα.
0: Ναι, τώρα δεν πρέπει να πέσαν σε κανένα.
1: Όχι, ήταν περίεργη η βαθμολογία.
0: Ισραήλ δεύτερο.
1: Ισραήλ δεύτερο, που και
0: Ρουμανία
1: πολιτικά
0: τρίτη.
1: Και γεωπολιτικά δεν το περίμενε κανείς να ψηφιστεί.
0: Ναι, το στάδιο Γιούχαρε.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Αυτοί που δεν θέλουν το Ισραήλ δεν συμμετείχαν στην Eurovision
1: φέτος. Και αυτό, πάρα πολλά, ναι.
0: Οπότε.
1: Πέντε
0: το χώρες
1: είπανε κιόλας και,
0: ναι,
1: και ψηφίζανε κιόλας.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Βοήθησαν να ανέβει, άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Πάντως το ωραίο στο Eurovision είναι όταν πέφτουν οι βαθμολογίες.
1: Ναι,
0: μα. Δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα.
1: Όχι, αυτό
0: να βλέπω μόνο τις βαθμολογίες. Ας μην ξέρω ποιο είναι το κάθε τραγούδι.
1: Και τώρα με αυτό που γίνεται με το. Που δεν λέει συνολικά στο τέλος αυτή τη βαθμολογία. Και ο άλλος παίρνει ξαφνικά 300 πόντους και άλλους 18. Η Μεγάλη Βρετανία. Δεν τα πάει πολύ καλά.
0: Φαντάζεσαι να γίνεται σε εκλογές αυτό.
1: Ω, πολύ καλό.
0: Να μην βγαίνει με τη μία ένα αποτέλεσμα.
1: Όχι.
0: Μπαίνουν τώρα αυτές τις περιφέρειες. Φουπ.
1: Και στο τέλος να ανεβαίνει με ασανσέρ.
0: Πρώτη είναι αριστερά.
1: Ναι.
0: Πρώτη είναι αριστερά.
1: Πρώτη στο τάδε εκλογικό.
0: Δεν έχουν μπει ακόμα οι μεγάλες περιφέρειες. Άρα και να βλέπεις μετά φουβού που να ανεβαίνουν οι άλλες μπάρες. Πώς θα. Και φαντάζεσαι τις μπάρες Πασόκ, Τσίπρα. Πώς θα πηγαίνουν.
1: Εκεί θα πέσει η αδρεναλίνη, θα ανέβει στο κόκκινο.
0: Θα είναι σαν τις καρδούλες.
1: Και Χριστιανού δίπλα.
0: Θα είναι σαν τις καρδούλες που είχε η Eurovision δύο καρδούλες. Μία το Ισραήλ και μία που ανέβαινε η Βουλγαρία. Προχωρώντας από κάτω και
1: να ανεβαίνει μία ή άλλη, ναι, να πέφτει μία ή άλλη και να λύσεις εδώ τι γίνεται εδώ πέρα. Κούγκι. Και άντε να πεις εσύ έξω από τα γραφεία του κόμματος τι συμβαίνει.
0: Καλά, άντε που θα είναι κούγκι εκλογές έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Μα ψηφίζεις για δύο λόγους. Ψηφίζεις για κυβέρνηση και για αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Και επίσης, εγώ το συζητάω και με πολλούς στη Νέα Δημοκρατία αυτό στο συνέδριο. Μου θυμίζει. Μα πέσω έξω. Μου θυμίζει πάντως το κλίμα των εκλογών που θα έρθουν, το κλίμα του 12. Όχι ως προς τα αποτελέσματα, δεν λέω θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 18 ή 20 ή ο επόμενος 15, αλλά στο βουβό κλίμα, αυτό στο να μην εκφράζεται πολλής κόσμος για το τι θα κάνει στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Και πολλοί βουλευτές μου έλεγαν ότι σε αυτό το κομμάτι συμφωνούσαν ως προς το εξής, ότι στις περιφέρειές τους μιλάνε με πολύ κόσμο, προφανώς, μιλάνε με ανθρώπους που ήταν και κοντά το προηγούμενο διάστημα και τώρα δεν εκδηλώνονται.
1: Εκτός αν γίνει αλλιώς, αν γίνει έχουμε πάλι ένα 2000 ως προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Για λίγο αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ, τσουπ, Τσίπρας, τσουπ, Καριστιανού μετά.
0: Ναι, μόλις μπαίνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, για το 2000 αυτό, η Β' Αθήνας. Τότε που είχε πει ο Παρασκευάς Αυγερινός, περιμένετε να μπει η Β' Αθήνας.
1: Να ακούσουμε λίγο Μπακαράγκα ακόμα και να μας βάλει στα του συνεδρίου.
0: Βεβαίως.
2: Θα σας ακολουθώ τσιπέρδικες να στέκω πέρα-πέρα να μετρώ τσιμπαλωτές που παίζεις του αέρα.
1: Αυτό ήταν Μπακαράγκα με πολλάκι μαζί που ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Και είδες κατευθείαν, πήγες με τον νικητή, το ξέχασες το φέρτο.
1: Δεν
0: ζήτησες λίγο φέρτο.
1: Ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε με φέρτο το δεύτερο μισάωρο. Δεσμευόμαστε. Για πες, τι γίνεται εκεί πέρα στο. Μακριά, στο Μετροπόλιταν.
0: Εσύ αυτό το πράγμα που το κάνουν.
1: Περιμένουμε Μητσοτάκη να μιλήσει καταρχάς.
0: Γύρω στις 12 και 5 και 10, κάπου εκεί θα είναι
1: αυτό. Να κλείσει
0: τις εργασίες. Εντάξει, δεν αργεί. Δηλαδή, μας είχαν πει θα ξεκινήσει προχθές και 25.
1: Ναι.
0: Πλείς και 25. Και ξεκίνησε και 25.
1: Είναι ο απόστολος δικό σας τώρα στο βήμα, βλέπω.
0: Ναι, ο Έλληνας Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού. Κοίτα να δεις, χθες ζωντάνεψε λίγο το πράγμα. Το μεσημεράκι, γύρω στις 3 η ώρα.
3: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Από όλους η απουσία. Όλοι λέγανε ότι ο Κώστας Καρμαλής θα έπρεπε να είναι εδώ. Είναι μεγάλη η απουσία του. Όλοι οι πρωτοκλασσάτοι το είπανε. Δεν υπήρχε κάποιος που να μην το είπε. Και όλοι βάζαν και τον κύριο Σαμαρά σε αυτό. Για να δείξουν τι όμως περισσότερο, Αντώνη. Ότι εμείς τους θέλουμε, εδώ είμαστε, κάτι να γίνει. Ενώ ξέρουν όλοι ότι δεν θα γίνει.
5: Ναι.
4: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνει. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, όχι αν θα επιστρέψει ο Σαμαράς. Με τον κύριο Μητσοτάκη στην αρχηγία στη Νέα Δημοκρατία.
5: Γι' αυτό τι εκτιμήσεις υπήρχαν εκεί πέρα από τους Νέους Δημοκράτες.
4: Όχι, συζητιέται πολύ έντονα το κόμμα Σαμαρά.
5: Ναι.
4: Και νομίζω ότι τα έχει ζυγίσει και ο ίδιος τα και κόσμο έχει, εφόσον αποφασίσει, έχει τη δυνατότητα οργανωτικά να κινηθεί πολύ γρήγορα ο κ. Σαμαράς, γιατί έχει κόσμο σε όλη τη χώρα. Το θέμα είναι αν με αυτή τη διακίνηση, πόσο πολύ θα στοιχήσει η Νέα Δημοκρατία.
5: Άρα λοιπόν υπάρχουν τρία πρόσωπα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική πρίκα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Αναφυσβήτητα με τον Γκέλ που έχει ο κ. Ζένδιας και δύο κορυφαίες θέσεις δύο τετραετίες, Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Πυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό στο παιχνίδι.
4: Δεν τελειώνει εδώ η φιλοδοξία. Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
5: Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
4: Αλλά
5: ο κ. Γεωργιάδης έχει ξαναβάλει υποψήφιο.
4: Και άλλοι, και άλλοι. μου έλεγε ένα υπουργό, λέει. Είναι νωρίς να μετρηθούν οι φιλοδοξίες.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Αφού μιλάμε για μετά τις εκλογές, ναι, πρέπει να δεις.
4: Όλα αυτά θα καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών, Αντώνη μου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το τι θα γίνει στις εκλογές θα επηρεάσει τα πάντα και τους πάντες. Φαντάσου ένα αποτέλεσμα εκλογών, δεν σου λέω ότι είναι το πιθανό σήμερα, φαντάσου ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24%. 24,9%. Δεν παίρνει τις 50 έδρες μπόνους. Εντάξει.
5: Ναι.
4: Βγάζεις περίπου 75 βουλευτές.
5: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
4: Πόσες έδρες περισσεύουν?
5: Πολλές.
4: 2,25.
5: Ναι.
4: Στους 2,25, μια συμμαχία των 151 θα μπορούσε να προκύψει.
5: Ναι, υπό πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Και με την συνθήκη ότι οι άλλοι δύο, οι βασικοί, Τσίπρας, Πασόκ, θα έχουν προχωρήσει, δεν θα έχουν μείνει στο 12-13%.
4: Όχι. Ναι. Λίγο παραπάνω.
5: Και βρίσκεις και έναν τρίτο.
4: Τέταρτο.
5: Εντάξει, ίσως και με τρίτο. Ναι, ίσως και τέταρτο. Θα δούμε. Είναι αναλόγως τα τέτοια.
4: Και φτιάχνεις μια κυβέρνηση που δεν ξέρεις από πού να αρχίσει και πάνω τελειώσεις.
5: Ναι. Άρα χωρίς να πας καν σε δεύτερες εκλογές, λες τώρα.
4: Δεν φαντάζομαι.
5: Θα πρέπει οι άλλοι να έχουν 17-18 ώρες.
4: Μια κυβέρνηση Τσίπρας, Ανδρουλάκης, ποιος θα μπορούσε να μπει αμέσα εκεί?
5: Τι να πω τώρα, να πούν στην Καριστιανού.
4: Καριστιανού.
5: Γιατί.
4: Αν μπει Καριστιανού, θα έμπαινε η ζωή ή θα κρατούσε μούτρα?
5: Στην κυβέρνηση, όχι, δεν θα έμπαινε. Δεν θα λέγανε καταρχάς στη ζωή να μπει μέσα. Αλλά εκεί τι άλλο έχεις? Θα έχει ΣΥΡΙΖΑ.
4: ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
5: Δύσκολο. ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη ή κόμμα Πολάκη.
4: Που θα έχει κόμμα Πολάκη.
5: Κόμμα Πολάκη.
4: Ναι,
5: αριστερά δεν νομίζω να έχεις, έτσι όπως πάνε τώρα τα πράγματα. Θα έχεις. Εντάξει.
4: Κυβερνησάρα.
5: Εκεί λύση τη βγάζω απ' έξω.
4: Κυβερνησάρα.
5: Κυβερνησάρα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Τι, τελειώνουμε.
4: Τρόμαξες.
5: Λες και εσύ σενάρια τώρα.
4: Ναι, ο Γιώργος Βραχνός λίγο ανοίξω τον βλέπω εδώ. Εντάξει, είπαμε ένα σενάριο. Δεν είπαμε θα γίνει, μην κάνεις έτσι. Κατάλαβα τώρα γιατί τρόμαξε. Λέει Βαρουφάκη.
5: Γιατί δεν είπατε το Βαρουφάκη,
4: Γιώργος? Δεν κατάλαβα αν τρόμαξε επειδή δεν τον βάλαμε ή επειδή μπορεί να μπει.
5: Όχι, ναι, Βαρουφάκη. Γιατί μπορεί να υπάρχει και συνεργασία με τη Νέα Αριστερά και να μπει.
4: Κυβερνησάρα. Look at me
5: Συγγνώμη, ρε, έχεις δει ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αυτό που λες τώρα είναι πιο ομοιογενές, δεν είναι? ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης.
4: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης.
5: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης. Βάλε και ΣΥΡΙΖΑ μέσα.
4: Και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αν κατέβει απέναντι,
4: άμα, άμα είναι να το κάνεις έτσι, βάλε και λίγο Μπούκοβο, βάλε Ζωή. Στα σενάρια δεν σε θέλω φιδωλό.
5: Δεξιό σενάριο θα μου φτιάξεις? Νέα Δημοκρατία, ποιον θα ζητήσει?
4: ΠΑΣΟΚ.
5: Το ΠΑΣΟΚ θα πει όχι.
4: Γιατί?
5: Γιατί μπορεί να είναι δεύτερο και να θέλει ήδη επόμενες εκλογές.
4: Αν δεν είναι δεύτερο.
5: Αν δεν είναι δεύτερο θα στριμωχτεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω θα πει όχι.
4: Αν δεν είναι δεύτερο.
5: Γιατί σου θυμίζω.
4: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, συγγνώμη, για να το πεις ολοκληρωμένο. Μα βάλεις και αυτό το σενάριο για να το φτιάξεις. Με ΠΑΣΟΚ τρίτο τέταρτο, Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος.
5: Όχι, όχι, δεν είναι πρόεδρος. Αλλά το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα ξαναπεί όχι. Γιατί σου θυμίζω ότι βρέθηκε στο 4,6% όταν είπε την πρώτη φορά ναι. Τον Ιανουάριο του 2015. Το ξανακάνεις? Να ξεκινήσεις πάλι από το 0.
4: Πόσο μεγάλη θα είναι η πίεση?
5: Θα είναι μεγάλη η πίεση, αλλά ειδικά αν είναι τρίτο τέταρτο, δεν έχει κανένα λόγο να πει πάμε. Γιατί είναι, θα είναι ήδη στην αυθασία.
4: Ο Τσίπρας.
5: Ο Τσίπρας. Καλό.
4: Θυμάσαι αυτά που λέγανε. Όλα γίνονται για να συμμαχήσουν Τσίπρας Νέα Δημοκρατία.

0: Νέα Δημοκρατία Βελόπουλος, όχι.
1: Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου.
1: Και ταιριαστό.
0: Ναι. Νίκη. Φωνή λογική είναι Λατινοπούλου, είναι σωστά.
1: Νίκη. Δεν νομίζω Νίκη, να υπάρχει όχι. Νίκη. Με ναι. Χριστιανού.
0: Όχι, και με Λατινοπούλου μέσα.
1: Ξέρεις τι αναδεικνύεται από όλη αυτή τη συζήτηση, Αντώνη. Κάτι ταπεινή μου άποψη.
0: Τι Γιάννη.
1: Η μόνη σοβαρή, σταθερή πολιτική δύναμη στη χώρα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το έχει μπλέξει
0: σε
1: κανένα σενάριο,
0: όχι, εσύ, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Κουτσούμπας. Παιδιά, μόνοι σας.
1: Άρα.
0: Βέβαια, 7-8%. Αλλά μόνοι μας.
1: Τίμη όμως, 8% τίμιο. Καθαρό.
0: Εντάξει, δεν θέλω να κυβερνήσω ποτέ όμως. Γραμμή.
1: Ποιο συστημικό υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
1: Ποιο ασφαλέστερο καταφύγιο για τη χώρα υπάρχει.
0: Τίτλοι ειδήσεων και νέα σενάρια και παρασκήνια το επόμενο μισάωρο.

0: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
2: Αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone.
8: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Νόβα 931.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου». Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
8: Sky 100,3.
9: Nova 931.
10: Που έχει κινητικότητα. Που έχει κινητικότητα. Πού μπαίνει κόσμος. Δεν θα βρουν όμως τον Τζίπρα εκεί. Καλύτερα πάνε αμαλία στα γνωστά. Εκεί είναι αυτοί που οργανώνουν το κόμμα. Να μην σου πω, αρχίζουν σιγά σιγά βλέπουν και ψηφοδέλτια. Πλησιάζει ο καιρός, Γιάννη. Ποιος να πιστέψει στο Μητσοτάκη.
11: Τέτοια οργάνωση.
10: Ο Τσίπρας, θέλω να σου πω, πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει μέχρι τον Απρίλιο στις συνομιλητές του. Και εγώ πιστεύω θα το πάει τελικά μέχρι τον Απρίλιο. Αλλά τέλος πάντων.
11: Είπε μια ατάκα, μόνο μια παρένθεση.
10: Ναι.
11: Είπε στο συνέδριο συνομιλία του. Εγώ θα είμαι ο δεύτερος πρωθυπουργός μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που θα γίνουν εξορίξεις. Η εξόριξη στο Ιόνιο είναι το Φεβρουάριο.
10: Το Φεβρουάριο, ναι. Πάντως ώρα Πασόκ βλέπω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
11: Ναι, ακόμα δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Ναι.
10: Βλέπω συνέδρους κανονικά να βγαίνουν πάνω να μιλάνε. Τώρα, υπάρχουν δύο ημερομηνίες, 26 και 27 Μαΐου, ακούγονται πολύ έντονα για την ανακοίνωση του κόμματος. Από Σεπτέμβριο πήγαμε Μάιο, δηλαδή κάποιος βιάστηκε.
11: Ναι, γιατί του λέω η διαρροή του Μητσοτάκη, εκλογές το Σεπτέμβριο, του Μαξίμου μάλλον. Τους επίεσε όλους να κινηθούν πιο γρήγορα.
10: Όχι μόνο αυτό. Βλέπεις Καριστιανού, το φτιάχνει. Έχει βάλει και αριστερά στελέχη μέσα. Πάει προς τα εκεί. Είδε ότι δεν τις έκαναν καλό τα περιαβλώσεις.
11: Συγγνώμη, παρένθεση. Αυτό το AI περιστέρι της Καριστιανού πετάει προς τα πίσω.
10: Ήταν λίγο σπούκι.
11: Το κλαδί ελιάς έχει και ελιές πάνω.
10: Καταρχάς ήταν πολύ μεγάλο το περιστέρι.
11: Φραγκόκοτα.
10: Όταν άνοιξε τα φτερά, μοιάζει και λίγο με αετό. Τέλος πάντων, εντάξει. Περιστέρι, συμβολίζει πολλά πράγματα. Είναι το Πασόκ που στην εκτίμηση ψήφου έχει φτάσει πάνω από 15% τσιμπάει. Τι να περιμένει το Σεπτέμβριο. Υπήρχε λόγος.
11: Άρα λοιπόν, για πες για κανένα όνομα καινούριο έχουμε.
10: Όνομα καινούριο, όχι. Νομίζω είναι αυτά που γράψαμε την προηγούμενη, που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή και τα έγραφε και η Καθημερινή. Αλλά ενδιαφέρον έχει ότι αυτό οι ημερομηνίες 26-27 είναι Τρίτη Τετάρτη, όχι αυτή, την επόμενη. Ακούγεται πολύ το Θυσίο, ότι θα είναι ο τόπος που θα κάνει τις ανακοινώσεις. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο εδώ πέρα τώρα, έτσι. Θα υπάρχει μια διακήρυξη, κάτω από την οποία θα μπουν υπογραφές μετά ηλεκτρονικά. Εκεί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δεδομένο πως θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα, δεν μπορούν να υπογράψουν. Θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για να υπογράψεις πρέπει να παρατηθείς, κύριε.
11: Ηλεκτρονική υπογραφή, μπαίνεις από το σπίτι σου και υπογράφεις, ας πούμε, στον υπολογιστή σου. Θα είναι αναρτημένο και θα βάζεις.
10: Ναι, κάπως έτσι το έχω καταλάβει. Ναι. Στη διακήρυξη θα υπογράψουν πρόσωπα από κάτω. ότι συμφωνούν με τη διακήρυξη αυτή. Και ουσιαστικά γίνεσαι και έτσι αυτόματα μέλος του κόμματος.
11: Αν μπήκε ΣΥΡΙΖΑ με ψευδόνυμο.
10: Ποιος ο λόγος να το κάνει.
11: Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι εκεί στην πρώτη.
10: Εντάξει, και θα πει μετά, είχα βάλει ψευδόνυμο, σας και γέλασα. Θα είναι και αυτός ένας τρόπος. Οπότε αυτά είναι τα...
11: Ο Πολάκης τώρα που τον διώξανε θα μπορεί.
10: Ο Πολάκης θα είναι η είδηση, αν δεις από κάτω ο Παύλος Πολάκης. Θα μου πεις να σου πω κάτι, θυμάσαι ήταν παλιά με τον Κασελάκη, μετά τον πέταξε έξω τον Κασελάκη. Τώρα μπορεί να ξαναγαπήσει Τσίπρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
11: Αν μπούμε εμείς και υπογράψουμε ως Παύλος Πολάκης.
10: Ναι. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να βάλεις και αριθμό ταυτότητας δίπλα.
11: Ναι.
10: Θα τα έχουν προβλέψει αυτά. Αλλιώς θα γίνουν λαθροχειρίες. Προσέχτε εκεί στην Αμαλίας. Φίλε Λίρον, πού είστε.
11: Υπογραφή στη διακήρυξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχαριστώ που επέστρεψες.
10: Αφιέρωση δίπλα. Οπότε αυτά είναι. Την αύριο μιλάει σε νεολαίους. Οπότε πάλι θα δούμε κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει εκεί. Οπότε θα υπάρχει νέος εκνευρισμός. Και τώρα όλοι έχουν να κάνουν βεβαίως όλα όσα γίνονται στην αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ με τις διαγραφές. Ασφαλώς καταλαβαίνεις έχουν να κάνουν με το νέο κόμμα που έρχεται.
11: Να σου πω από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον αυτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο Τσίπρα.
10: Ναι.
11: Δεν αφήνουν το ΣΥΡΙΖΑ στον Πολάκη αφού το θέλει κιόλας. Δηλαδή φέρτο.
10: Ναι, γι' αυτό έχουν βγει πολλοί και ο Χατζησοκράτης χτες με συνέντευξη που αυτά τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή. Και λένε συνεδριακή απόφαση. Άλλοι το λένε ξερά. Αναστολή λειτουργίας του κόμματος, πάμε όλοι στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει πει βέβαια δεν κάνω συμμαχίες με άλλα κόμματα. Αυτό το ξεχνάνε.
11: Ναι, όλοι θεωρούν ότι τους θέλει. Ναι. Δεν σίγουρα τους θέλει.
10: Το θέμα είναι, μου έλεγε κάποιος, μήπως δεν έχει καμία διαφορά. Τι διαφορά έχει δηλαδή αν. Με κάποιο τρόπο ενσωματώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ναι, το νέο του κόμμα. Δεν υπάρχει συνιστόσα ΣΥΡΙΖΑ. Και τι διαφορά έχει αν πηγαίνει ένας και δίνουν τα χέρια και τους πάρει στο τέλος άλλους. Έχει καμία διαφορά.
11: Ουσιαστικά όχι.
10: Ναι, το ξέρω.
11: Γίνεται γιατί για τη Μαρκίζα γίνεται όλη φασαρία, για τους συμβολισμούς. Θα του χαλάσει το rebranding. Να μου πεις αυτό δεν έχει ψιλοχαλάσει ήδη.
10: Κοίταξε. Παρουσίασε 25 νέα πρόσωπα. Υποτίθεται η βιτρίνα θα είναι με νέους. Θα έχει και τους παλιούς, οποίους τους χρειάζεται. Ποιος θα τρέξει στην επαρχία.
11: Ξέρεις
10: το μηχανισμό.
11: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί με αυτό με τα 25 πρόσωπα που είπες. Γιατί σου λέει φαντάζομαι ο Τσίπρας, ότι αν τώρα ανακοινώσω 10 του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, αυτούς θα καλούν.
10: Ναι.
11: Άρα θα φαίνεται ότι πάμε. Προφανώς.
10: Ήδη γίνεται με την Κουφόνη Κολάκου και θα γίνει και με άλλους. Χρειάζονται φροντιστήρια βέβαια κάποιοι.
11: Κάθε αρχή και δύσκολη.
10: Όχι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν έβλεπε την εκδήλωση τη Δευτέρα στο θέατρο τη Ρεματιά, την προηγούμενη, ήταν η Άννα Παπαδοπούλου, η πρώην του Πασόκ, εξαιρετική. Ανέλυε τον τομέα τη. Ναι, ναι, απ' έξω τα ήξερε όλα. Οι άλλοι 3-4 τη νέα βιτρίνα θέλουν δουλίτσα.
11: Ναι, άρα λοιπόν έχει δίκιο. Σου λέει, θα σταματήσουν να καλούν αυτού που θέλω εγώ για βιτρίνα και θα βγάζουν τα κανάλια να μιλάνε για μένα. Ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα θα θεωρούν όλοι ότι είμαι ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ.
10: Αυτό ακριβώς.
11: Γι' αυτό ίσως και θέλει να τους πάρει κοντά στις εκλογές, να τους βάλει στα ψηφοδέλτια, να τους φέρουν μόνο τους ψήφους, χωρίς να είναι στην Μαρκίζα των καναλιών.
10: Κοίταξε να δεις όμως τώρα. Για να βγεις να αντιπαρατεθείς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν είναι τόσο απλό. Εκεί χρειάζεσαι εμπειρία.
11: Ρε συντάξει, να σου πω κάτι.
10: Δεν και με το Βορύδι.
11: Δεν θα είναι και σωστό από
10: και με το Ρωμανό και με Πασόκους αντίστοιχα.
11: Δεν θα είναι σωστό από συναδέλφους από τους συναδέλφους στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν θα είναι σωστό να τους ρίξουν έτσι στα σαγόνια του Καρχαρία.
10: Όποιοι τι, με συγχωρείς, θα φτιάξουν ένα πάνελ.
11: Τους καινούριους.
10: Οι άλλοι θα βάλουν τους καλύτερους. Και ο Τσίπρας θα βάλει τα νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα πρέπει να είναι δουλεμένα. Πρέπει να αναπαντούν. Να έχουν
11: ετοιμόλογοι. Να ετοιμαστούν.
10: Γι' αυτό ρε εσύ, όλο αυτό λειτουργεί λίγο υποπίεση τώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε ο Τσίπρας σε 15 μέρες να βγει η πρόθεση ψήφου, να είναι μέσα η Καριστιανού, να είναι το Πασόκ και να μην είναι κι αυτός, να είναι πάλι στη δυνητική ψήφο. Εντάξει.
11: Ναι, λογικό είναι. Πιέζει πλέον ο χρόνος.
10: Ναι, ναι.
11: Η προεκλογική περίοδος, ακόμα και τον Απρίλιο που λες να γίνουν εκλογές, έχει ξεκινήσει. Προεκλογικά κινούμαστε.
10: Εσύ τι πιστεύεις τον Απρίλιο θα γίνει.
11: Εσύ να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι θα το ζυγίσει δύο φορές ο Μητσοτάκης. Μία θα δει το Σεπτέμβριο. Όχι, τι εννοώ. Την πρώτη φορά, νομίζω εκεί στον τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα καθίσει και θα δει πού πάει η οικονομία κυρίως, τι πληθωρισμό περιμένουν για το χειμώνα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, με όλα αυτά, ώστε αν ο χειμώνας θεωρεί ότι και με τα μέτρα που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ δεν θα είναι. τεράστια η πίεση στους μισθούς και στα νοικοκυριά. Οπότε θα το, ίσως να το ρισκάρει να το προχωρήσει. Αν αυτό δει ότι θα είναι τόσο δύσκολο για την οικονομία ή κάποιος, κάτι άλλο που μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να προκύψει το, μέσα στο χειμώνα, και αυτό θα τον πιέσει δημοσκοπικά, ενώ μπορεί να φτάσει το Σεπτέμβριο με τα μέτρα της, θα έχει ένα 32% ή 30%, πιστεύω θα τις πάει το φθινόπωρο.
10: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε το αφήγημα, εντάξει τώρα, Οκτώβριο κάνουμε εκλογές, θα κάναμε Απρίλιο, 6 μήνες πριν, δεν είναι και ακραία πρόωρες εκλογές.
11: Όμως αυτό το λένε ήδη.
10: Δεν θα είναι πρόωρες εκλογές.
11: Αυτό το λένε ήδη, ότι εντάξει, okay, μέσα στον εκλογικό κύκλο, αν λίγο νωρίτερα είναι και η Προεδρία. Δεν νομίζω ότι θα χάσει ή θα κερδίσει ψήφους ο Μητσοτάκης από το αν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο και θα τον πούνε ότι είσαι θεσμικός ή δεν είσαι θεσμικός. Από την τσέπη του κόσμου θα περάσει όλο αυτό. Και από το φόβο του αν την επόμενη μέρα των εκλογών δεν έχουμε κυβέρνηση και τι μπορεί να γίνει.
10: Κάθισα και τα ψάξα λίγο, γιατί έγραψα ένα κομμάτι. Τρεις φορές ολοκληρώθηκε απολύτως ο εκλογικός κύκλος. 1997-1981 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που έδωσε μετά την πρωθυπουργία στο Ράλι. Η δεύτερη τετραετία του Πασόκ, 85-89, από Ιούνιο σε Ιούνιο, και ο Σιμίτης 2000-2004, από Απρίλιο έκανε Μάρτιο, δηλαδή ένα μήνα πριν. Αυτό ήταν το απόλυτο.
11: Τελείως απόλυτο, ναι, γιατί ναι.
10: Το 81 ήταν 4 μήνες πιο μπροστά.
11: Ναι, 81, μικρή 85. Διαφορά, ναι.
10: Κοίταξε, και το 19 και το
11: 96-2000 πάλι κοντά ήταν.
10: Κοντά ήταν, αλλά ήταν ένα εξάμηνο. Όπως το πιο κοντά ήταν το 19 και το 23, 2 μήνες πιο πριν. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης.
11: Ναι.
10: Και αυτό ήταν σχεδόν απόλυτο.
11: Σχεδόν απόλυτο. Ναι. Και δεν μπορεί να το πει, πήγε προώρα ή οτιδήποτε, εντάξει.
10: Όχι.
11: Και ο Τσίπρας που πήγε 3 μέρες νωρίτερα, του είχε χάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τι να έκανε. Καθόταν έχοντα χάσει 10 μονάδες ευρωεκλογές να μην κάνει τις εθνικές.
10: Όχι.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Και έχω την ανατροπή, Γιάννη. Μόλις προέκυψε.
1: Με τρόμαξες.
0: Στήριξη Κασελάκη στον Πολάκη.
1: Και ναι, και είναι δίκιο. Και έγινε πράξη.
0: Ξανά μαζί, σύντροφοι.
1: Οι παλιές αγάπες, Αντώνη, δεν πεθαίνουν ποτέ, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος, δεν είναι η πολιτική γραμματεία, αλλά τέλος πάντων, που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπή βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του μπουζουξίδικου από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Έχουμε νέα συμμαχία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ανατροπή στην ανατροπή το πάντα.
1: Και πρέπει να προκληθεί σε μπουζουξίδικο η επόμενη συνεδρίαση για να πάρει το αίμα του πίσω.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο άβολα θα αισθάνεται ο Παύλος Πολάκης που το στηρίζει ο Στέφανος Κασελάκης. Εδώ ανοίγουν καινούργια επεισόδια συνεχώς, όπως καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω κάτι. Και σε όλα αυτά που πετάγεται το Κασελάκης τον ρωτάει κανένας.
0: Όχι,
1: πετάγεται και στα άλλα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Να πει εκεί έχει άλλο.
0: Καλά, έχει, και ο Άδωνης Γεωργιάδης πετάχτηκε για τον Πολάκη.
1: Καλά, εννοείται.
0: Γιατί με πετάχτηκε ο Κασελάκης.
1: Αλλά ο Κασελάκης έχει και ένα. Εντάξει, ήταν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά και αυτό. Και ναι, όπως... έχει ένα λόγο παραπάνω.
1: Και ο Πολάκης τον είχε
0: φέρει. Ο Γεωργιάδης γιατί πετάχτηκε για να στηρίξει τον Πολάκη.
1: Είσαι εσύ, ρε εσύ. Τα μεγάλα μίση έχουν μεγάλα πάθη. Είναι δυνατόν. Σου λέει χωρίς Πολάκη, εγώ τι θα κάνω.
0: Μην μας χαλάζουν τώρα τη μαγιά και πηγαίνουν στη Βουλή και είναι ο ένας σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Έχουμε ένα επεισόδιο. Ένα μπιφ. Για να χαλάσει και αυτό.
1: Για να μπορούν να συνεχίσουν να τσακώνονται στη Βουλή, γίνονται όλα αυτά.
0: Εντάξει, το ακούω γι' αυτό
1: που λες. Δεν είναι τυχαίο.
0: Το ακούω γι' αυτό που λες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Λίγο πριν είχε κάνει ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης. Γιατί. Τι υπάρχει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει το εξής αφήγημα, ότι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξ οφίτσιο είναι μέλος του οργάνου, γιατί ως βουλευτής δεν εξελέγει, δεν είναι πλέον μέλος ούτε της πολιτικής γραμματείας ούτε της σχετικής επιτροπής. Άρα λοιπόν, αν συγκληθεί η πολιτική γραμματεία, δεν θα είναι ο Παύλος Πολάκης μέσα. Φαντάζομαι θα τον αφήσουν να πάει και να τοποθετηθεί. Και απάντησε ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε και ότι κανονικά θα βρεθώ ουσιαστικά στην πολιτική γραμματεία. Έχω, βλέπω και μια κινητικότητα στο συνέδριο, Γιάννη, τι γίνεται?
1: Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι τελείωσε η ομιλία του κ. Ρουσόπουλου τώρα. Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω να.
0: Στο
1: ανεβαίνει. Τον βλέπω να ανεβαίνει. Και
0: να συνεχίσουμε λίγο τώρα.
1: Τώρα καλησπέρα, καλημέρα. Κάτσε να. Πρέπει να προχωρήσει λίγο, ένα-δύο λεπτά.
0: Στο παρασκήνιο λοιπόν είχε στείλει SMS ο Πολάκης στο Φάμελο μέσα στην εβδομάδα του. Είχε πει, συγκάλεσε την πολιτική γραμματεία. Δεν το έκανε ο κύριος Φάμελος. Το έχει ζητήσει και ο Νίκος Παπάς αυτό. Υπήρχε και αυτή η ανάρτηση για η συνέντευξη του Χατζησοκράτη που λέει να πάμε όλοι στον Τσίπρα, που τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή βέβαια. Δεν θέλει πολύ να ανάψει φωτιά, στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά, Γιάννη μου.
1: Κοίτα να δεις, όταν υπάρχει το προσάναμα, μια σπίθα, αρκεί. Και να σου πω κάτι, δηλαδή γίνεται ο κακός χαμός που προκλήθηκε από τον Χατζησοκράτη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι και
0: πρόσεχε,
1: αυτό λίγο.
0: Σου επαναλαμβάνω, τα είχε πει έτσι ακριβώς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμα ήταν μακριά. Όταν το κόμμα του Τσίπρα έρχεται, εκεί ζορίζουν τα γάλατα. Δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες, θες αποφάσεις.
1: Ξέρεις ποιο είναι το άγχος? Τι θα γίνει με τον Νίκο Παπά τώρα?
0: Ο Νίκος Παπάς, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ακριβώς στη γραμμή Πολάκη. Δηλαδή, αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συνεννόηση με τον Τσίπρα. Ενώ ο Πολάκης λέει με νύχια και με δόντια αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και εκεί διαφορά απόψεων, αλλά ναι, ήθελε και εκείνο σύγκληση πολιτικής γραμματείας να ξεκαθαρίσει τη θέση του Φάμελος. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Φάμελου, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ο Φάμελος θέλει που είναι στη θέση του.
0: Όχι. Όχι, δηλαδή εντάξει. Δεν είναι καλή περίοδος να είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλή περίοδος.
1: Να σου πω, να ακούσουμε λίγο. Να συνδεθούμε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα που είναι στο Βήμα και επανερχόμαστε.
2: Σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο Βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986. Κάποια από εσάς...
1: Ας μην ακούσουμε ιστορική αναδρομή.
0: Όχι, ας μην ακούσουμε ιστορική αναδρομή.
1: Νομίζω τα επόμενα θα είναι πιο ενδιαφέροντα και θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και στο, κέντρο, και στο μαγκαζίνο του σταθμού και βεβαίως και στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
0: Δεν προλάβαμε να καθόλου να σχολιάσουμε την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις.
1: Εννοείται ότι είχαμε. Παιδιά, καλείτε πιο συχνά την κυρία Αναστασίου.
0: Την κυρία Αναστασίου που εμείς εδώ πέρα είναι η αγαπημένη της εκπομπής.
1: Βεβαίως. Να ακούσουμε τη μεγάλη ατάκα της εβδομάδας.
3: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Και έβγαλε και διορθωτική, να ξέρεις, που λέει δεν ήταν σωστή διατύπωση.
0: Ναι,
1: ότι... Το νόημα ήταν σωστό όμως. Ότι βάφει το μαλλί του Τσίπρας.
0: Ότι δεν πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση έτσι μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Και πριν λίγο καιρό είχε πει με ένα θάνατο από την έδρα. Ξέρεις κάτι ποιο είναι το πρόβλημα? Εντάξει, ατυχείς δηλώσεις γίνονται, αλλά όταν φέρνεις νέα πρόσωπα στο κόμμα και θέλεις να δείξεις μια ανανέωση και κάνουν αυτές τις δηλώσεις, δεν πάει πολύ καλά.
1: Αν να σου πω το ξέρω που σου έλεγα στην αρχή ποιος έκλεψε τις εντυπώσεις, ναι, στο συνέδριο. Ο κ. Βαρδακαστάνης. Στα συνέδρια των κομμάτων πάνε εκπρόσωποι, ναι, και από τα άλλα κόμματα για έναν χαιρετισμό την πρώτη ημέρα. Ο κ. Βαρδακαστάνης, λοιπόν, μόλις τελείωσε την ομιλία του, δέχθηκε από αρκετούς στη Νέα Δημοκρατία συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Του είπαν δηλαδή ότι έτσι πρέπει να γίνει η πολιτική αντιπαράθεση, αυτός ο διάλογος πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Οπότε χαιρετήθηκε αυτή η στάση του. Που και πολλοί λέγανε, μα αν μιλούσε και έτσι ο Ανδρουλάκης, καλύτερα θα ήταν.
0: Καλά, εννοείται πως από τη Νέα Δημοκρατία θα χειροκροτούσαν το Πασόκ. Τα λέγαμε και πριν.
1: Ναι.
0: Πώς θέλουν. Αλλά θυμάσαι αντίστοιχα στο συνέδριο του Πασόκ, ποιον είχαμε πει ότι είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και είχε κερδίσει χειροκρότημα?
1: Ποιον?
0: Το Γαβρίλη Σακελαρίδη.
1: Σωστά.
0: Που είχε αναφερθεί και σε στέλεχο ιστορικό του Πασόκ,
1: ναι, ναι,
0: για τον ρόλο που είχε διαδραματίσει. Γενικώς υπάρχουν διάφορα φλερτ, όπως υπήρχε και μέσα στην εβδομάδα ένα πολύ ωραίο φλερτ μεταξύ στελέχους Πασόκ με στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό
5: Τσίπρα,
4: το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα.
5: Συνεχίζω με τραγούδια εγώ.
6: Να απαντήσω κι εγώ,
4: ναι, ναι,
6: ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Δύο για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
1: Αχ, ρε Κώστα, λιώσαμε.
0: Έπρεπε να βάλουμε και το κατάλληλο τραγούδι από πίσω.
1: Ζετέμ.
0: Εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπα. Με στίχους μιλούσαν οι άνθρωποι. Ποιητές είναι, ποιητές βουλευτές. Οπότε ο Τσαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι εκεί θα φτάσει νομίζω το φλερτ τους, γιατί τώρα τσακώνονται για τη δεύτερη θέση.
1: Από το να τους να ουρλιάζουν δεν είναι καλύτερο?
0: Όχι, δεν το συζητάω. Αυτά θέλουμε να ακούμε.
1: Από το να ουρλιάζουν και να φωνάζουν και να αυτό και δεν καταλαβαίνει και τι λένε. Βγαίνει ένα ρομαντισμό, σου φτιάχνει τη διάθεση. Βάζει και ποτάκι. Καλέ, θα δω σήμερα να απαγγέλουν ποιήση.
0: Να σου πω τώρα, με την ομιλία Μητσοτάκη τελειώνει το συνέδριο?
1: Τελειώνει το συνέδριο, οι ομιλίες και όλα αυτά, και μετά ψηφίζουν για πολιτική επιτροπή.
0: Τώρα εκεί θα καταλάβουμε κάτι από τα πρόσωπα που θα βγουν?
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Από ποια άποψη το λέω? Ότι δεν θα δούμε και ο κ. Δένδιας θα έχει δικούς του μέσα, και ο κ. Σπυράκακης θα έχει δικούς του, και ο κ. Γεωργιάδης θα έχει δικούς του, ο Γιώργος Μητριάδης θα έχει. Αλλά έχει γίνει κεντρική διαχείριση. Δεν είναι ότι πάνε όλοι να κάνουν μια φράξη ή κάτι. Για να σου πω και στο τέλος ημέρας, με αυτό που έχει γίνει με την εκλογή από την βάση του κόμματος, του εκάστοτε αρχηγού, το λέω για όλα τα κόμματα, πλέον τα όργανα σε αυτό το κομμάτι έχουν αποδυναμωθεί και λίγο. Η μεγάλη ισχύ ήταν όταν η Κεντρική Επιτροπή των Κομμάτων, Πασόκ Νέα Δημοκρατία όπως ήταν παλιότερα, μπορούσε να ρίξει να εκλέξει τον επόμενο αρχηγό.
0: Γιώργος Παπανδρέου, 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, αυτή η ιδέα του Γιώργου από τότε τα πήγε τα κόμματα, τα σάρωσε στη Δημοκρατία.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Πάει όποιος να είναι και ψηφίζει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Πραγματικά το πιστεύω. Και ήταν η καθεστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό, να ξέρεις. Εμένα δεν μου άρεσε και τότε έβλεγε.
0: Ναι.
1: Το κάλυπτα και πήγαινα στα εκλογικά κέντρα ψηφίζαν. Δεν μου άρεσε μόνο που ψήφισε. Πήγε πάρα δαχτυλίδια από το ζευγάρι, ήθελε κάποιο να τον νομοποιήσει. Και έβλεπες, πήγαινε να ψηφίσουν, αλλά τι θα αμφισβητούσε κανένας. Και έβλεπες κόσμο που ίσως πήγαινε και για το χαβαλέ του.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε και αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Πού να, τι έχουμε να δούμε τους επόμενους 10 μήνες. Δεν περιγράφεται.
0: Την άλλη Κυριακή λοιπόν θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, όπως κάθε Κυριακή 12 με 1. Εσείς να έχετε ένα ωραίο μεσημέρι με καλό φαγητό.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Superbet. Γυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

0: πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Τα δέντρα που φυτρώνουν.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
3: Νόβα 931.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
3: Nova 931.
13: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου». Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
14: Τον Σουρή και φιλοθέει στο γαλάτσι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και αυτός βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη Λεσάντα. Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες στο χθεσινό συμβάν στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία, με οδηγό γιο ταχύ αυτοκίνητου που έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν εγκλωβίστηκε μεταξύ του γιοταχή και της βιτρίνας. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση άλλων δύο τραυματιών, 52 και 69 ετών.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε

0: Αλλών έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική-βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις θα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες τα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Αυτή είναι η δουλειά σας.
5: Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Τι δουλειά κάνει ακριβώς η CEO?
5: Είμαι υπεύθυνη για να επιταχύνω τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις τρεις αυτές χώρες όσο αφορά και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Άρα έχω μια ομάδα η οποία ασχολείται έχοντας και γνώση των διαφόρων τομέων της οικονομίας και πώς να βοηθήσει αυτούς. Και όταν λέω εννοώ τομείς, μπορεί να είναι υγεία, μπορεί να είναι τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικός, ενέργεια. Και παράλληλα κάποιες ομάδες οι οποίες βοηθάνε με πολύ μεγάλη τεχνολογική γνώση να υλοποιηθεί η αξία που μπορούν να δώσουν αυτές οι πλατφόρμες και αυτές οι λύσεις, με εστίαση αυτόν τον καιρό σε τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια.
2: Η Microsoft τι ακριβώς κάνει, παρότι είναι αυτός ο τίτλος, αυτό το όνομα που ξέρουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, μπορεί στην πραγματικότητα να μην ξέρουμε τι δουλειά γίνεται στη Microsoft.
5: Η Microsoft, θα έλεγα με απλά λόγια, είναι μια εταιρεία πλατφόρμα που δίνει είτε λύσεις, είτε τα πολύ γνωστά μας προϊόντα, όπως είναι τα εργαλεία παραγωγικότητας, όπως είναι το Word, το Excel, το PowerPoint, τώρα εμπλουτισμένα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δίνει και πλατφόρμες cloud, άρα υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες ή και κάποιες νεοφυείς επιχειρήσεις στο να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις και να μπορέσουν με βάση τεχνολογία να εκμοντερνήσουν το λειτουργικό τους μοντέλο.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που σας ακολουθεί και να έχει ξεπεράσει την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Υπάρχει μια ανάμνηση πολύ έντονη από τα καλοκαίρια και τις διακοπές όταν ήμουν παιδάκι, που πηγαίναμε στο χωριό, στο Ρίο έξω από την Πάτρα, όπου είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί με τα ξαδέλφια μου και με παρέες. Και αυτό που έχει μείνει από αυτό και το θυμάμαι μεγάλη έτσι αγάπη είναι η ανθρώπινη επαφή, πολύ σημαντική. Και ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος για σκέψη, για μένα είναι τροφή για σκέψη. Οπότε αυτά τα δύο είναι κάτι που μου έχουν μείνει και τα σκέφτομαι έτσι με πολύ αγάπη αυτά τα χρόνια.
0: Κάποια στιγμή καταλάβατε ότι μπορεί και να είστε διαφορετικοί από τα ξαδέρφια σας ή από τα άλλα παιδιά του καλοκαιριού?
1: Το κατάλαβα μέσα στα χρόνια, σιγά σιγά στο σχολείο. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια νομικών, άρα καμία σχέση με την τεχνολογία, και βρέθηκα σε ένα σχολείο έτσι με κατεύθυνση καθαρά θεωρητική, και εκεί είδα ότι τα ενδιαφέροντά μου ήταν άλλα, τελείως διαφορετικά. Δεν ήταν εύκολο και για το σχολείο, γιατί έβαζα προκλήσεις ακριβώς επειδή είχα αυτά τα ενδιαφέροντα, αλλά άρχισα να καταλαβαίνω ότι ναι, είμαι κάπως πιο διαφορετική, κυρίως γιατί είδα όχι μόνο ότι είχα αυτό το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, αλλά είχα και την ικανότητα να παίρνω ίσως κι άλλους μαζί μου έτσι σε αυτό το όραμα. Ήμουν τότε πρόεδρος στην τάξη, που στο 15 μελές, κυρίως όμως από αυτή την ανάγκη του να κάνω το διαφορετικό και να ακολουθήσω έτσι αυτό το όνειρο.
0: Το να είναι κανείς διαφορετικός, να το αντιλαμβάνεται, μετά δεν είναι και μια μοναχική διαδρομή, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν κι άλλοι?
1: Είναι την εποχή μάλιστα που ήμουν εγώ, τώρα ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ήταν μοναχική διαδρομή, γιατί τότε ήταν αρκετά λίγες οι γυναίκες στη τεχνολογία. Δεν υπήρχαν καθόλου τα πρότυπα. Για να καταλάβουμε, εκείνη την εποχή το μόνο γυναικείο πρότυπο που είχα εγώ, ό,τι πιο κοντινό, ήταν η Αμαλία Φλέμινγκ, που δεν ήταν καν στο χώρο, ήταν σε άλλο χώρο, αλλά σαν ένα γυναικείο πρότυπο που ασχολήθηκε με τις επιστήμες. Άρα έλειπαν πολύ αυτά τα πρότυπα. Τώρα νομίζω ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα εκείνη την εποχή, ναι, ήταν μια αρκετά μοναχική διαδρομή. Τώρα νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες, όχι ακόμα αρκετές, αλλά τα νέα κορίτσια έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποιους ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν ότι είναι εφικτό να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, πώς βρεθήκατε σε αυτό τον κλάδο?
1: Περισσότερο εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και το επίπεδο του επαγγελματικού προσανατολισμού που υπάρχει σήμερα.
0: Τα πράγματα... Όταν λέτε εκείνη η εποχή, συγγνώμη σας διακόπτω, ποια ήταν αυτή η εποχή?
1: Ήταν αρκετά πίσω, ήταν τις δεκαετίες του 90-2000. Αλλά ακόμα αν το συγκρίνουμε σήμερα, ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και στον επαγγελματικό προσανατολισμό και χάρη στη τεχνολογία, στην πρόσβαση στην πληροφορία που μπορεί να έχει ένα νέο παιδί στο να διαλέξει το δρόμο του. Άρα ναι, εκείνη την εποχή αυτό που περισσότερο εμένα με κατεύθυνε ήταν το ενδιαφέρον μου για συγκεκριμένους τομείς τεχνολογίας. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν την είχα ανακαλύψει στο σχολείο, την ανακάλυψα στο Πολυτεχνείο, που μου άρεσε από τότε πάρα πολύ, πολύ πιο αρχικά στάδια εκείνη την εποχή φυσικά. Καμία σχέση με την εμπειρία που έχουμε σήμερα, αλλά ήταν ένα από τα πράγματα που πάντα με εξήταραν, μου δημιουργούσαν το ενδιαφέρον, και γι' αυτό και τότε είχα διαλέξει και μια διπλωματική με αυτό το θέμα.
0: Και πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τεχνολογία, δεν φοβηθήκατε λιγάκι?
1: Όχι, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που δεν διαχώριζε το κορίτσι από το αγόρι, οπότε αυτό ήδη από μέσα από το σπίτι μου ήμουν τυχερή που αυτό συνέβη, γιατί μου έδινε μια αρχική όθηση στο να μην σκέφτομαι ότι είμαι διαφορετική. Βγαίνοντας σιγά σιγά έτσι στο Πολυτεχνείο, ήδη ήταν ένα πρώτο σοκ, γιατί ήμασταν πολύ λιγότερες οι κοπέλες από τους άντρες συναδέλφους, και κυρίως είδα τη διαφορά όταν άρχισα πλέον να βγαίνω επαγγελματικά, που εκεί άρχισα να αντιμετωπίζω και τα στερεότυπα. Όμως θεωρώ ότι αν έχεις κάποιους στόχους και θέλεις να τους κατακτήσεις, μπορείς, παίρνοντας σωστές αποφάσεις, μπορούσες να το κάνεις και αυτή την εποχή που ξεκίνησα εγώ. Τώρα θεωρώ ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τι εννοώ αν βάλεις κάποιους στόχους και τους ακολουθήσεις με έξυπνο τρόπο? Ότι αν δεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που ίσως δεν μπορείς να το επηρεάσεις και σου βάζει τόσα πολλά εμπόδια που ίσως δεν μπορείς να πετύχεις αυτά που θες, ίσως είναι καλύτερο να μετακινηθείς σε ένα άλλο περιβάλλον, και αφού πετύχεις σε εκείνο το περιβάλλον να προσπαθήσεις να επηρεάσεις και το προηγούμενο, παρά να χάσεις το χρόνο σου για πάρα πολλά χρόνια σε ένα περιβάλλον που ίσως έχει κουλτούρες που δεν αφήνουν τον οποιονδήποτε, και θα σταθώ μόνο στο φύλο, έτσι, στον οποιαδήποτε τρόπο σκέψης να ανθίσει.
0: Έχετε ένα τέτοιο παράδειγμα που συναντήσατε στη διαδρομή σας? Προσπαθήσατε να χωρέσετε κάπου?
1: Έχει τύχει να συναντήσω έτσι στερεότυπα στον χώρο της τεχνολογίας, ότι αυτά είναι πολύ ίσως δύσκολα για γυναίκες, είναι πολύ σκληρά, απαιτούν πολύ χρόνο. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο επίσης στον εαυτό σου το να έχεις τη γνώση που απαιτείται, να επενδύεις στην ανάπτυξή σου την επαγγελματική και φυσικά να έχεις αυτό το πλάνο, έτσι ώστε να παίρνεις πίσω την αξία για την προσπάθεια που βάζεις. Αν δεις λοιπόν ότι σε ένα περιβάλλον ίσως δεν παίρνεις αυτή την αξία σε σχέση με την προσπάθεια που βάζεις, ξαναλέω, ίσως είναι καλό να κάνεις μια μικρή μετακίνηση και να προσπαθείς εκ των υστέρων να το επηρεάσεις για να γίνει πιο θετικό για τους υπόλοιπους.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Από αυτές που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει την προετοιμασία μαθητών για εξετάσεις. Εμείς πρόσφατα με το Υπουργείο Παιδείας υπογράψαμε έτσι ένα μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την προετοιμασία των παιδιών στην τρίτη ηλικίου για τις εξετάσεις σε ξένες γλώσσες. Γιατί σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε καθηγητές σε κάποιες από τις ξένες γλώσσες, για παράδειγμα στην νησιωτική Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί μπορεί ο άλλος να έχει και πρόσβαση στην γνώση αλλά και βοήθεια στην προετοιμασία. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα.
2: Μία τυπική μέρα για σας πώς είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ?
1: Τώρα ανάλογα τη μέρα. Συνήθως εγώ ξεκινάω το πρωί με περισσότερο σχεδιασμό και σκέψη. Δηλαδή κοιτάω λίγο και τους μακροπρόθεσμους και τους στόχους της εβδομάδας μου και της μέρας μου. Έχω αρκετές συναντήσεις, γιατί όπως είπα είναι διάφοροι τομείς και σε τρεις χώρες. Είτε με την ομάδα, είτε με πελάτες, είτε με συνεργάτες. Δουλεύουμε πάρα πολύ με ένα δίκτυο συνεργατών. Γιατί για να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία με τρόπο που στο να αλλάξει το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις ή και τα κράτη, χρειάζεται σε αρκετή γνώση και αρκετό κόσμο να βοηθήσει. Οπότε δουλεύουμε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, το οποίο και εκπαιδεύουμε για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες. Και παράλληλα έχω αρκετές εσωτερικές συναντήσεις, είτε για στρατηγική, είτε για το πώς εξελίσσονται οι στόχοι μας. Πολλές φορές έχω one-to-one με κάποιους συνεργάτες, δημόσιες συμμετοχές, κάποιες φορές σε πάνελ. Είναι λόγω του ρόλου περισσότερο αυτό. Κάπως έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ξυπνάτε πολύ νωρίς το πρωί. Λένε πως οι πετυχημένοι άνθρωποι ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Θέλω να το επιβεβαιώσω.
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη. Πάντως πάμε πολύ καλά στα νούμερα, αλλά όχι, ποτέ δεν ήμουν. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι ξυπνάω όπως ένας ο μέσος άνθρωπος. Παίρνω αυτή τη μία ώρα έτσι για σκέψη. Σίγουρα κάνω κάποια γυμναστική το πρωί. Και πιο πολύ δουλεύω, θα έλεγα, και πλανάρω λίγο πριν κοιμηθώ παρά έτσι το πρωί. Νομίζω ότι έχει σημασία με το τι ταιριάζει καλύτερα στον καθένα παρά έτσι αυτή τόσο αυστηρή, το 5 AM club. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει το βιβλίο.
2: Χρόνος για την προσωπική σας ζωή απομένει?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλανάρεις συνολικά τη ζωή σου, θεωρώ, ειδικά σε τέτοιους ρόλους. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ αυστηρός ή αυστηρή με το χρόνο σου και να αφήνεις χρόνο και για τις δραστηριότητές σου και για την οικογένειά σου και για την κοινωνική σου ζωή. Αν δεν το κάνεις και δεν είναι σωστά σχεδιασμένο, είναι πάρα πολύ εύκολο με τους ρυθμούς της δουλειάς να τον χάσει αυτό το χρόνο. Εγώ ένα από τα καλά που είχα από αρκετά μικρότερη είναι ότι ήμουν πολύ αυστηρή με αυτό το χρόνο. Με βοήθησε και πάρα πολύ ότι ήμουν από νωρίς ένας άνθρωπος με αρκετές εξωτερικές δραστηριότητες από όταν ακόμα πήγαινα στο σχολείο. Οπότε πάντα είχα δει πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα και κατάφερα να αφήνω αυτό το χρόνο.

0: χρειάστηκε να θυσιάσετε κάτι από την προσωπική σας ζωή για να υπηρετήσετε τη δουλειά σας?
1: Πάντα υπάρχουν εποχές που μπορεί να βάλεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα στη δουλειά, αλλά και εποχές που να βάλεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσωπική σου ζωή. Μπορώ να θυμηθώ όταν η κόρη μου ήταν μωρό. Είχε κάποια στιγμή ένα θεματάκι υγείας, έπρεπε να πάμε στο νοσοκομείο παιδών. Εκεί είχα βάλει πιο πολύ την προτεραιότητα, για όσο διάστημα αυτό κρατούσε, εκεί. Άρα υπάρχουν εποχές και εποχές. Σίγουρα σε ένα απαιτητικό επάγγελμα έχει μεγάλη βαρύτητα δουλειά. Δηλαδή πρέπει να καταφέρεις να ισορροπείς ανάμεσα και στην προσωπική ζωή και στα χόμπι, στα όποια χόμπι έχεις, και στην επαγγελματική δουλειά.
0: Πόσο χρονών είναι η κόρη σας σήμερα?
1: Έχω δύο παιδιά. Είναι 22 και 20, είναι μεγάλα πια.
0: Λένε καμιά φορά ότι τους λείψατε?
1: Ο γιος μου όχι τόσο πολύ, η μικρή όχι τώρα, αλλά όταν ήταν έφηβη ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα περισσότερο χρόνο, οπότε έδινα χρόνο, αλλά θεωρούσε ότι θέλει κι άλλο.
0: Οπότε δεν είναι αρκετό. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα βρίσκουν ακόμη εμπόδια για να φτάσουν σε υψηλές θέσεις? Υπάρχει αυτό που ακούμε πολύ συχνά, η γυάλινη οροφή?
1: Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Υπάρχουν τομείς στους οποίους είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά ακόμα μπορώ να πω από τη δική μου πείρα ότι πάω πάρα πολλές φορές σε συναντήσεις που είναι μια παρουσία σε ένα board of directors και είναι περισσότεροι άντρες. Ή βλέπεις την ηγετική ομάδα μιας εταιρείας και είναι όλοι άντρες, και ίσως να δεις την διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
0: Είναι πιο σκληρές οι γυναίκες σε αυτές τις θέσεις? Χρειάζεται να είναι πιο σκληρές?
1: Δεν θα έλεγα χρειάζεται. Νομίζω το μοντέλο της ηγεσίας, ειδικά τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζει αρκετά και ίσως να ευνοεί και πιο πολύ κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως θεωρούνται πιο γυναικεία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να κατανοείς και να βοηθήσεις τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν. Άρα αν κάποιος έχει την ικανότητα να έχει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, έτσι, βοηθάει πάρα πολύ στη μετάβαση όλων των οργανισμών αυτή τη στιγμή, και αντίστοιχα των κρατών, όσο γίνεται να είναι πιο ομαλή, και το να γίνει η μετάβαση με έναν τρόπο που να βοηθήσει τον άνθρωπο και έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα γύρω μας, και τον τρόπο που δουλεύουμε και τον τρόπο που ζούμε.
0: Τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
1: Και αυτό είναι ένα στοίχημα δικό μας. Για παράδειγμα, μίλησα πριν για την εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό όταν θα χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση να μην τη χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να τεμπελιάσουν και να βάλουν τεχνητή νοημοσύνη να κάνει την άσκηση που θα τους δώσει ο καθηγητής, αλλά να τη χρησιμοποιήσουν με έναν τρόπο που να προκαλέσει τη σκέψη τους και έτσι στο να εξελίξουν τη σκέψη τους. Άρα αυτό είναι κάτι που για τους ενήλικες πρέπει εμείς ουσιαστικά να το κατευθύνουμε και να το οριοθετήσουμε, και στα παιδιά να το βοηθήσουμε, γιατί είναι σε μια ηλικία που χρειαστεί βοήθεια στο πώς θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Φαντάζομαι ότι δεν σας τρομάζει το μέλλον όπως τρομάζει τους περισσότερους από εμάς. Είστε πολύ εξοικειωμένοι με το μέλλον πολλά χρόνια πριν εξοικειωθούμε οι υπόλοιποι, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε την ευκαιρία, ναι, να βλέπουμε πιο μπροστά λόγω της τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια τέτοια επανάσταση που θεωρώ ότι, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, η τεχνολογία και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα εργαλείο, μπορεί να είναι όμως και ένα όπλο. Άρα είναι πολύ σημαντικό τι επιλογές θα κάνουμε σαν ηγέτες, σαν χώρες, κυβερνήσεις και σαν ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Αυτή η συζήτηση για το αν θα πρέπει τα παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, άρα και στην όποια πλατφόρμα, είναι χρήσιμη, πιστεύετε?
1: Επειδή ο βηματισμός των αλλαγών είναι πολύ μεγάλος, για μένα πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος, όχι μόνο για τα παιδιά, γενικότερα για τις αλλαγές που έρχονται με την τεχνολογία, και γι' αυτό και εμείς σαν Microsoft είμαστε πολύ κοντά και πάντα θέλουμε να προκαλούμε τέτοιους διαλόγους, για τη λογική ότι επειδή εξελίσσονται τα πράγματα πολύ γρήγορα, είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι πλευρές και να υπάρχει αυτό που λέμε οριοθέτηση του πώς χρησιμοποιούμε τεχνολογία.
0: Είχατε κάποιο πρότυπο?
1: Δεν θα εστίαζα σε έναν άνθρωπο, θα εστίαζα ότι αναδιαστήματα θαύμαζα ανθρώπους για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, για αυτά που πετύχαιναν, για το πώς επηρέαζαν και θετικά τη ζωή των άλλων, το οποίο έρχεται μέσα στη διαδρομή σου. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν νεότερη πιο πολύ κυνήγαγα τους στόχους μου που ήταν ίσως λίγο πιο ατομικοί. Οριμάζοντας και ίσως κατακτώντας αυτούς τους πρώτους στόχους, βλέπεις ότι αυτό που τελικά έχει σημασία δεν είναι τόσο τι θα καταφέρεις για τον εαυτό σου, αλλά τι θα καταφέρεις και για τους άλλους και πώς θα επηρεάσεις το περιβάλλον σου όσο γίνεται πιο ευρύτερα, έτσι ώστε να έχεις ένα θετικό αντίκτυπο σε όλους και όχι μόνο σε κάτι που ίσως είναι μια ατομική διαδρομή.
0: Σας το αναγνωρίζουν αυτό στη Microsoft?
1: Αυτό μένει σε άλλους να το πούνε.
0: Δεν το νιώθετε όταν μπαίνετε στην εταιρεία, αν πέφτουν μικρά μαχαίρια στην πλάτη σας ή αν έρχονται ανοιχτές αγκαλιές?
1: Εμείς είμαστε μια έτσι εταιρεία που στηρίζεται πολύ στα δεδομένα. Τα δεδομένα που αφορούν την ικανοποίηση των εργαζομένων είναι καλά.

0: Ξύπνα! Ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
5: Μία καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
5: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
6: Nova 931.
0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
8: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
12: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
11: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
15: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
14: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
15: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
14: Sneakers για κάθε μέρα.
15: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
14: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
15: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
14: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
16: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
17: Nova 931.
18: Εξέλιξη.
19: Ναι, ήταν μια φυσική εξέλιξη και μάλιστα είχα και την αγωνία να συμβεί, όχι μόνο για το κινητό. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Ανέφερα πριν ότι ασχολήθηκα πολύ νωρίς, από όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο, με τεχνητή νοημοσύνη. Η χαρά που είχα και κάποιοι άλλοι έτσι που ασχολούμαστε με τεχνολογία, όταν καταφέραμε πλέον να έχουμε πριν από 3,5 χρόνια τη δυνατότητα να μιλάμε σε φυσική γλώσσα και να μας καταλαβαίνει ο υπολογιστής μας, ήταν ένα όνειρο για μένα. Με τη λογική ότι έβλεπα ότι είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και ήδη βοηθάει. Αυτή η δυνατότητα να επικοινωνείς με τη γνώση, με την πληροφορία, με το να κάνεις κάτι δίνοντας εντολές σε φυσική γλώσσα, είναι κάτι που διευκολύνει και κάνει τεχνολογία πολύ πιο προσβάσιμη σε όλους. Άρα δεν χρειάζεται πλέον να είσαι μόνο ένας που έχει ακολουθήσει μια κατεύθυνση STEM. Βοηθάει ήδη αυτούς που είναι στο STEM. Για παράδειγμα, είμαι προγραμματιστής, το χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη να με βοηθήσει να προγραμματίσω πολύ πιο γρήγορα, πιο εύκολα, να μου κάνει τα έγγραφα που συνοδεύουν τον κώδικά μου. Αλλά αντίστοιχα μπορεί να βοηθήσει έναν επιχειρηματία ή κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ξέρει προγραμματισμό, το να φτιάξει, για παράδειγμα, το site για την εταιρεία του. Πάμε σε έναν εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας, χάρη σε αυτή την ανάπτυξη μιας πιο φιλικής διαπαφής στον άνθρωπο. Άρα κάποια τέτοια πράγματα όπως το κινητό ή αυτό που λέω, τουλάχιστον σε μένα ήταν κάπου μέσα στα όνειρα που έβλεπα ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε μπροστά εκεί και να δουλέψουμε στο να το κατακτήσουμε.
20: Άρα τώρα βλέπετε, ζείτε σε μια εποχή όπου τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα. Ενώ
19: και
20: για κάποιους αυτό μπορεί και να είναι φιάλτης, με την έννοια ότι αν καθίσει κάποιος σε ένα εστιατόριο, οι περισσότεροι άνθρωποι πια δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Είναι όλοι απασχολημένοι με κάτι που θα συμβεί στο κινητό ή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι το σχήμα του σώματός μας αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
19: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε και πρέπει να ξεκινήσει και από εμάς από τους ενήλικες στο πώς χρησιμοποιούμε αυτή την πρόσβαση στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος και δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε το ότι μπορείς να μιλήσεις με την τεχνολογία, με ένα εργαλείο, με την ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι ο φίλος μας, δεν θα είναι ποτέ ο φίλος μας. Το να μας δώσει πρόσβαση σε κάποια πληροφορία, στο να μας κάνει κάποια δουλειά που θα ζητήσουμε, ναι. Άρα αυτό το όριο πρέπει να είναι πολύ σαφές και αυτό απαιτεί και μια εκπαίδευση, γιατί μπορεί ίσως κάποιος ενήλικας ή κάποιος που έχει την πρόσβαση να μπορεί να το κατανοήσει, αλλά είναι ευθύνη όλων μας αυτή η εκπαίδευση να ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά και να είναι και σε όλο τον ευρύτερο πληθυσμό. Να καταλαβαίνει ποιο είναι το κέρδος που μπορώ να πάρω από την τεχνολογία, αλλά υπάρχει και σαφές διαχωρισμός και να είναι πλήρως κατανοητό ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο φίλος μου, δεν είναι η οικογένειά μου. Θέλει εκπαίδευση και θέλει και υπευθυνότητα. Δηλαδή, το ένα είναι να ξέρω ότι πώς και με ποιους όρους και αν θα πρέπει ένα παιδί να έχει κινητό. Το δεύτερο είναι αν εγώ σαν γονέας φέρομαι υπεύθυνα και ασχολούμαι στο να έχω παραγωγικό χρόνο με το παιδί μου και δεν του δίνω ένα κινητό για να κάνω οτιδήποτε άλλο ή για να κοιτάξω το δικό μου κινητό. Άρα αυτό έχει σχέση με την ωριμότητα των ανθρώπων και την εκπαίδευση και την κατανόηση που έχουν για την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Γίνονται πολλές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κι άλλες.
20: Τι μαγικό υπάρχει στο κινητό μας, δεν θα πω στον υπολογιστή μας, γιατί το κινητό μας είναι πια μέρος του σώματός μας. Τι μαγικό υπάρχει και μας συναρπάζει τόσο πολύ και είμαστε σχεδόν όλοι εξαρτημένοι όχι μόνο από την πληροφορία, αλλά από ένα μήνυμα, από μια εφαρμογή, από κάτι χρηστικό, από το να φτιάξουμε μια λίστα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Είναι επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο, μας έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ. Κάποια στιγμή μπορεί να το αποχωριστούμε.
19: Θα πω το εξής. Υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά την πρακτικότητα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καλό προσανατολισμό. Το να έχω το GPS στο κινητό μου και να με βοηθήσει να πάω εκεί που θέλω είναι πολύ πρακτικό. Το να ζητήσω, επειδή πάω εκδρομή, να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα λέγοντας το τι μου αρέσει, πάρα πολύ πρακτικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που έτσι προκαλούν τη συνεχή χρήση, που δεν είναι τόσο πολύ στο δικό μου τομέα, είναι πιο πολύ στο τομέα της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, αλλά εκεί πλέον έχει να κάνει με τον άνθρωπο γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο πιο εύκολοι στο να δεθούν με κάτι, είτε αυτό είναι το κινητό, είτε είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι ένας άλλος τομέας που έτσι θέλει λίγο βοήθεια, όπως θα ήθελε και χωρίς το να υπάρχει το κινητό. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πάλι. Θα μπορούσε να είναι όπως παλιά που υπήρχαν τα παιχνίδια που μπορεί κάποιος να έπαιζε τα ηλεκτρονικά ή κάτι άλλο. Αυτό είναι λίγο ένας διαφορετικός τομέας που σίγουρα έχει σχέση με το πώς τελικά είναι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου και πώς μπορεί να βοηθηθεί αν χρειάζεται κάποια βοήθεια.

0: Πότε ένα γεγονός στον κλάδο σας, κυρία Ανδρονοπούλου, γίνεται ιστορία? Δηλαδή, τι έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια και μπορείτε να πείτε, ανά αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός κιόλας, παρότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα?
1: Για μένα, όταν πλέον φύγει από είδηση και αφήνει ένα πιο μόνιμο αποτύπωμα. Να πω ένα παράδειγμα από τη δική μας, έτσι, εδώ σαν ομάδα στην Ελλάδα. Για μένα, όταν ανακοινώσαμε, για παράδειγμα, την επένδυση της Microsoft στη χώρα, ήταν κάτι που άφησε το αποτύπωμα. Είναι κάτι που αναβάθμισε τότε οικονομικά τη χώρα. Όποιος ασχολείται έτσι και είναι λίγο πιο κοντά στην τεχνολογία, χάρηκε πολύ. Και εμείς και σαν ομάδα, είναι κάτι που θα μείνει και αφήνει το αποτύπωμα. Αντίστοιχα, ένα άλλο έτσι που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που δώσαμε αυτό το MyAI.gov που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θεωρώ επίσης ήταν ένα ορόσημο. Είναι κάτι που θα μείνει, γιατί ήταν η χώρα από τις πρώτες που έδωσαν πρόσβαση στους πολίτες σε τέτοιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα έτσι χρονικές στιγμές που είναι ορόσημα και αφήνουν αυτό το αποτύπωμα που θα μείνει και στις επόμενες γενιές, γιατί θα μείνει ιστορικά ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα που άλλαξε το περιβάλλον και την δυνατότητα είτε για ανάπτυξη είτε το πώς κανείς βιώνει την καθημερινότητά του.
0: Πόσα πράγματα ακόμη μπορούν να γίνουν και να πούμε ότι εξελίσσεται κι άλλο η ζωή μας, ο κόσμος, η χώρα μας? Υπάρχουν και άλλα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά άλυτα προβλήματα σαν ανθρωπότητα. Παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Παράδειγμα, διατροφική κρίση, γιατί αυξανόμαστε πάρα πολύ. Δυνατότητα πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα το να μην καταστρέφουμε τους ωκεανούς με πλαστικά. Ιατρικές λύσεις που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Νέα υλικά. Είναι πάρα πολλά που μπορούν ακόμα να γίνουν και να μας βοηθήσει η τεχνολογία να αντιμετωπίσουμε.
0: Η ομάδα της Microsoft, τι project, ας πούμε, έχει αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 10 χρόνια? Ποιος είναι ο πιο σημαντικός στόχος? Είναι κάτι που μπορείτε να αποκαλύψετε?
1: Τρέχουμε πάρα πολλά. Σίγουρα ένα είναι η δυνατότητα, θα πω έτσι κάποια παραδείγματα. Το ένα λοιπόν είναι η δυνατότητα να υπάρχουν αρκετές υποδομές για να υποστηρικτεί αυτή η ανάγκη που έχουμε για επιπλέον τεχνολογία, έτσι, και για επιπλέον χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί απαιτεί πολλές υποδομές ανά τον κόσμο. Το δεύτερο είναι πώς βρίσκουμε και δημιουργούμε πιο έξυπνα υπολογιστική ισχύ. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, υπάρχει ένας όρος που αφορά το quantum computing. Είναι ουσιαστικά, σκεφτούμε λίγο πιο μεγάλη υπολογιστική ισχύ με λιγότερη ενέργεια, ας το πω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, γιατί είναι χρήσιμο να πούμε όμως ότι δαπανούμε πάρα πολύ ενέργεια για να πάρουμε εκείνη την απάντηση που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Εμείς σαν Microsoft έχουμε στόχους βιωσιμότητας και χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια στα κέντρα δεδομένων μας, αλλά υπάρχουν ακόμα ανά τον κόσμο και πολλά κέντρα δεδομένων που δεν χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια. Θέλει πολύ δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση επιπλέον, γιατί θα μεγαλώνουν συνέχεια οι ανάγκες για ενέργεια, ώσπου να έχουμε έτσι μια τεχνολογία που να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά την ενέργεια. Το δεύτερο είναι τομείς, όπως είπα, που αφορούν τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου, δηλαδή στην υγεία, το να δημιουργήσεις έτσι πλατφόρμες που μπορούν να την υποστηρίξουν. Στην κλιματική αλλαγή έχουμε μεγάλη πρόκληση εκεί. Έχουμε εμείς κάτι που λέγεται AI for Good Lab. Είναι ένα τεχνολογικό εργαστήριο που ασχολείται με μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον πλανήτη. Έτσι, ουσιαστικά κοιτάμε βιοποικιλότητα πάντα με χρήση τεχνολογίας. Δηλαδή, μαζεύουμε κάποια δεδομένα, βγάζουμε κάποιες προβλέψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και πολλά σε συνεργασία με πολύ μεγάλους πελάτες ή κυβερνήσεις.
0: Ποιος μπορεί να δουλέψει στη Microsoft? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές θέσεις. Καταρχάς, δεν είναι μόνο STEM απόφοιτοι. Έτσι, έχουμε και συνεργάτες που έχουν νομικό υπόβαθρο. Μίλησα πριν για το υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη. Εννοείται άλλους που έχουν οικονομικό υπόβαθρο. Έχουμε πολύ διαφορετικά προφίλ μέσα στην εταιρεία. Κοιτάμε πιο πολύ όχι τόσο μόνο το γνωστικό, αλλά και αυτό που λέμε soft skills, τη δυνατότητα να συνεργάζεσαι, τη δυνατότητα να ηγείσαι, γιατί πάμε σε όλο και πιο flat δομές, δηλαδή όχι με μεγάλες ιεραρχίες. Οπότε ουσιαστικά αυτό απαιτεί δυναμικές ομάδες και μπορεί αναδιαστήματα ο κάθε συνεργάτης που είναι στην ομάδα να πρέπει αυτό το virtual team, όπως το λέμε εμείς, να ηγείται αυτού του virtual team. Άρα θέλουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Τη δυνατότητα του να έχεις αυτή την ανάγκη να συνέχεια να μαθαίνεις, να εξελίσσεσαι. Είμαστε σε ένα τομέα που πρέπει να μαθαίνουμε συνέχεια. Εγώ ίδια κάθε εβδομάδα εκπαιδεύομαι σε κάτι και όλη η ομάδα μου. Και βέβαια το να μπορείς να βοηθάς και άλλους να εξελιχθούν, γιατί εμάς ο ρόλος μας είναι περισσότερο, όπως είπα, και συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, αλλά και με πολλούς από τους πελάτες μας ή οργανισμούς δημόσιους. Άρα είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να τους βοηθήσεις, να τους δείξεις τι μπορούν να κάνουν με τεχνολογία, να συνεργάζεσαι μαζί τους, να ζωγραφίσεις τη μεγάλη εικόνα και μετά να την υλοποιήσεις κιόλας.
0: Είπατε ότι έχετε δύο παιδιά που έχουν περάσει τα 20, δεν κατάλαβα λάθος. Ανήκουν σε αυτή τη γενιά που λέει θέλω να δουλεύω τόσο όσο πληρώνομαι και ανάλογα με τα προσόντα μου, με τις δεξιότητές μου, θα πρέπει και να αμείβομαι? Έχετε έλθει αντιμέτωποι με αυτό ως CEO της Microsoft?
1: Εμένα τα παιδιά μου ακόμα σπουδάζουν. Σίγουρα η νέα γενιά, αυτό που βλέπω, έχει κάποια πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά που εμείς δεν είχαμε, όσο αφορά το όραμα, όσο αφορά την βιωσιμότητα. Θέλουν δηλαδή η εταιρεία την οποία θα δουλέψουν να έχουν στόχο. Είναι έντονο και αυτό, δηλαδή ότι το ότι πρέπει να αμείβουμε και ίσως μια αβιασύνη, είναι μια γενιά που θέλει πολύ γρήγορα αποτέλεσμα, άρα το να εξελιχθούν πολύ γρήγορα, το να έχουν πολύ γρήγορα μεγάλες αμοιβές, υπάρχει σε αυτή τη γενιά.
0: Πράγμα που δεν είναι εφικτό όμως, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουμε περάσει τα 20.
1: Δεν είναι εφικτό, αλλά πάμε και σε... Εγώ γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη για τη νέα γενιά. Γιατί το ένα είναι να κοιτάει κανείς τους οργανισμούς και τις μεγάλες επιχειρήσεις και πώς μπαίνει η νέα γενιά και εξελίσσεται εκεί. Ή κάποιες φορές τους βλέπεις ότι θα αλλάξουν και γρήγορα, αλλά αποκτούν εμπειρία μέσα από αυτές τις αλλαγές και βρίσκουν ίσως και καλύτερα το δρόμο τους και τι θέλουν. Και το άλλο είναι ότι είμαστε και σε μια εποχή που η νεοφυής επιχειρηματικότητα έχει πάρα πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το παρελθόν σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας. Είναι πολύ πιο εύκολα σήμερα για κάποιο παιδί στην Ελλάδα να στήσει μια επιχείρηση και να την εξελίξει από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και γιατί έχει την πρόσβαση στην τεχνολογία με πολύ πιο φθηνό τρόπο, αλλά και γιατί πλέον μέσω του ψηφιακού κόσμου είναι πολύ εύκολο να επεκτείνεις την επιχείρησή σου και εκτός χώρας, που παλιά ήταν πολύ πιο δύσκολο. Άρα περιμένω πολλά από αυτή τη νέα γενιά που είναι διαφορετική και θα έπρεπε να είναι διαφορετική από εμάς.
0: Νιώθετε κι εσείς ότι έχει μια κάποια επιφύλαξη όμως? Δεν είναι ιδέα μου.
1: Πάντα, δεν υπάρχει. Νομίζω όπως και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο, αν το πούμε, γενιάς, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ θετικά και όλα έχουν και την αρνητική τους πλευρά. Σημασία έχει λίγο πώς κατευθύνεις και πώς εκμεταλλεύεσαι τα θετικά σου. Αυτό είναι και σε ατομικό επίπεδο. Όλοι έχουμε τα πλεονεκτήματά μας και τα μειονεκτήματά μας. Το θέμα είναι τι χρησιμοποιούμε πιο πολύ στο να παράγουμε αξία, όχι μόνο στο κομμάτι το επαγγελματικό, αλλά και για τους γύρω μας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρανοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η Microsoft μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει στην εξέλιξη του αγροτικού τομέα ή στο να κάνει κανείς κάποια άλλη δουλειά που δεν θα είναι μικρομεσαία επιχείρηση, άρα καφέ, κατάστημα, γραφείο παραγωγής, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
1: Καταρχάς, στον αγροτικό τομέα η τεχνολογία ήδη βοηθάει πολύ. Να πω παράδειγμα, έχουμε πολύ μεγάλα project στην Αυστραλία, στα οποία βοηθάμε τους αγρότες να διαχειριστούν καλύτερα τη χρήση νερού. Όπως επίσης, δηλαδή, κοιτάνε με σένσορες τα φυτά, την κίνηση του ήλιου, τη θερμοκρασία και ρυθμίζουν αντίστοιχα το πώς θα δουλέψουν τα ποτιστικά. Είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Άρα, η τεχνολογία θα αλλάξει οποιαδήποτε τομέα της οικονομίας, οποιοδήποτε τομέα ξέρουμε σήμερα. Δεν ισχύει ότι, για παράδειγμα, επειδή είμαι αγρότης, δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Τώρα, όσο αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο το καφέ που μπορεί κανείς να. Και δεν θα έπρεπε να είναι το καφέ που έχει στο μυαλό του. Να πω ότι έχουμε πολύ καλές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και στον τομέα της άμυνας και στον τομέα του να βρίσκουν, για παράδειγμα, τα λεγόμενα deep fakes στο δικό σας τομέα και στον τομέα της υγείας. Άρα υπάρχει πλέον η δυνατότητα, άπαξ και κάποιος έχει μια καλή ιδέα. Εννοείται, δεν μένει στην ιδέα. Πρέπει να μάθεις να δουλεύεις ομαδικά και να την προχωρήσεις. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να κάνεις κάτι πολύ πιο διαφορετικό από το να ανοίξεις ένα καφέ.
0: Η τεχνολογία μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να επικοινωνήσουμε περισσότερο με το πνευματικό μας κομμάτι. Αφήνει χώρο στο να εξελιχθούμε σε πολύ προσωπικό και εσωτερικό επίπεδο.
1: Εδώ έχει πάντα σημασία πώς θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία. Μπορώ εγώ να τη χρησιμοποιήσω με τελείως λάθος τρόπο και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και με έναν τρόπο που να με βοηθάει να εξελιχτώ. Αυτό είναι προσωπική μας επιλογή και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί με βάση αυτό και με τις αλλαγές που τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, είμαστε η γενιά που θα δημιουργήσουμε τον κόσμο του αύριο και έχει πολύ σημασία πώς θα το κάνουμε αυτό.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Ένα πολύ σημαντικό ορόσημο ήταν το κινητό. Νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ τη ζωή μας, όπως και η ευρεία χρήση του ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ υπήρχε από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η ευρεία χρήση και η πρόσβαση πλέον στην πληροφορία και η δυνατότητα επικοινωνίας, με άμεσης επικοινωνίας οπουδήποτε και αν είσαι, είτε με την οικογένειά σου είτε με άλλους ανθρώπους, άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτό είχε και τη θετική χρειά του στείλω ότι μπορώ εγώ να είμαι σε επαφή, να έχω πρόσβαση πληροφορία. Έχει και την αρνητική ότι βγήκανε και ψευδείς πληροφορίες, ότι ίσως κάποιοι έμειναν στην οθόνη τους και έχασαν την ανθρώπινη επαφή. Οπότε πάντα, ξαναλέω, η τεχνολογία μπορεί να είναι εργαλείο, μπορεί να είναι ένα όπλο. Είναι η δική μας επιλογή σαν ανθρωπότητα. Ποια κατεύθυνση θα διαλέξουμε να ακολουθήσουμε?
0: Έχει χρειαστεί να ψυχοθεραπευτείτε ποτέ?
1: Εγώ όχι, όμως έχουμε στην εταιρεία πρόσβαση σε εξειδικευμένους coaches, όπως τους λέμε, και έχω δει την αξία. Δηλαδή έχουμε και αυτό που λέμε επαγγελματικό coaching, συμβουλευτική, και επειδή είναι εξειδικευμένοι οι ψυχοθεραπευτές, έχω δει την αξία. Είναι σαν, αν μπορέσεις να έχεις επαφή με έναν καλό επαγγελματία, είναι όπως προπονείς το σώμα σου, έτσι προπονείς και το μυαλό σου και την ψυχή σου.
0: Έχουν κρασάρει ποτέ εργαζόμενοι στη Microsoft?
1: Το well-being είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό με τις ταχύτητες που τρέχουμε. Για μένα είναι πολύ φυσιολογικό ότι μπορεί και αυτό να συμβεί, και εκεί θέλει και να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον εργαζόμενο. Και για μένα έχει και πολύ σημασία αυτό που λέμε η πρόληψη, δηλαδή το να ενημερώνεις από πολύ νωρίς όλους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να κατανοούν τα σημάδια. Γιατί πολλές φορές είναι τόσες πολλές οι υποχρεώσεις και η ταχύτητα που μπορεί κάποιος να μελήσει σημάδια που τελικά να οδηγήσουν σε αυτό που λέμε το κρασάρισμα. Αν όμως έχεις την γνώση και έχεις έτσι και αυτές τις επαναλήψεις του να σου προσφέρεται αυτή η γνώση, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ολόκληρη πλατφόρμα μέσα well-being στην Microsoft που υποστηρίζει και γυμναστική για τους εργαζόμενους και πρόσβαση σε συμβουλευτική. Πάρα πολλές εναλλακτικές, meditation.
0: Σας ρώτησα για την ψυχοθεραπεία, γιατί συνήθως οι θεραπευτές είναι αυτοί που μιλούν για την αξία της μετάβασης ή για την αξία του να πάρει κανείς μια απόσταση, δηλαδή αν πρόκειται να επισκεφθεί τη Μυτιλίνη. Θα πρέπει να πάει με το πλοίο καλύτερα για να καταλάβει ότι αφήνει πίσω του την πόλη και θα βρεθεί στο νησί κλπ. Αυτή η μετάβαση μέρα με τη μέρα, δεν θα πω χρόνο με το χρόνο, χάνεται.
1: Εγώ το βλέπω πολύ χρήσιμο, γιατί το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με τα παιδιά μου που είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και με συνεργάτες. Θεωρώ ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά έχοντας αυτή τη δυνατότητα, γιατί και μπορείς να είσαι συγχρόνως κοντά και μακριά στους αγαπημένους σου, αν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να είναι μακριά σου, και παράλληλα στο επαγγελματικό κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να δουλέψεις με ανθρώπους από διάφορες χώρες για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Σου ανοίγει τους ορίζοντες, έχεις πολύ διαφορετικούς τρόπους σκέψης, κουλτούρες, και ανάλογα για το τι δημιουργείς μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Έχετε σκεφτεί ότι με την εξέλιξη και αυτή την καταπληκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουμε χάσει εκείνο το κομμάτι ή τη δεξιότητα της αναμονής, της υπομονής, του περίμενε για κάτι?
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Οι μελέτες δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει αυτό το... η ανυπομονησία, η ανάγκη για το instant gratification που λέμε, δηλαδή άμεση ανταμοιβή σε κάτι που κάνουμε. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει κανείς να το έχει στο μυαλό του και να προσπαθήσει όσο γίνεται. Πάλι γυρνάμε στο κομμάτι της αυτογνωσίας, το να κατευθύνει και να ελέγχει τον εαυτό του και πώς χρησιμοποιεί τα ερεθίσματα που έχει γύρω του.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί με κέφι?
1: Το κίνητρο είναι ότι θέλω, όπως είπα, περνάς διάφορα στάδια. Εγώ εδώ και κάποια χρόνια έχω περάσει το στάδιο που έχτισε περισσότερο στον εαυτό μου και στο να φτάσω σε αυτό που ονειρευόμουν. Όχι ότι έχω και ατομικά και φιλοδοξίες και πλάνα μπροστά μου πολλά, αλλά αυτό που εμένα μου δίνει χαρά είναι να αισθάνομαι ότι χρησιμοποιώ από τη δική μου πλευρά αυτά τα μέσα που έχω στο να αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα για μια ευρύτερη, όχι μόνο για την ομάδα μου, για ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ειδικά όταν αυτό γίνεται μέσα από την τεχνολογία.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανοι?
1: Εγώ πάντα ισορροπώ.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική

0: όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2.
4: Νόβα 9:31.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τη Χριστίνα Βίδου σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
4: Nova 931.
7: Όμως που θέτει ακόμη πιο βασανιστικά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των υπηρεσιών πρόνοιας που έχουμε στη χώρα.
8: Γνώριζαν όλοι. Πήγαινε κοινωνικός λειτουργός. Και ξέρετε, αυτό που κάνει το κράτος, η πολιτεία με την αστυνομία, είναι για να δείξει ότι κάνει κάτι.
9: Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ ευτισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια?
7: Έλατε, ποιος επιλαμβανόταν? Μία βόμβα έριξε ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος το πρωί στο Sky. Μίλησε στη Φέη Μαυραγάνη για μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει, σε περιπτώσεις χειρίας τώρα μιλάμε, ακόμη και σε κατάργηση της μιας από τις δυο εθνικές συντάξεις.
10: Μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
7: Και για να μην ξεχνιόμαστε, έκανε καλή εμφάνιση, έτσι είπαν και όσοι παρακολουθούν τα της Eurovision, ωστόσο δεν τα κατάφερε να πλασαριστεί σε μία από τις πρώτες θέσεις, όπως τουλάχιστον έλεγαν και τα προγνωστικά. Με αυτή τη γλώσσα των στοιχημάτων νομίζω το περιέγραψε και ο ίδιος ο Ακύλας.
11: Του είπα, φέρτο!
12: Πάλι κουβά! Λοιπόν,
13: όχι.
12: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
13: δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω.
12: Πραγματικά, με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία.
7: Θα δούμε και στη συνέχεια τι έγινε στη Eurovision. Πάλι κουβά, ο ίδιος ο Ακύλας το είπε. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, λοιπόν, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία του Πρωθυπουργού που έκλεισε αυτό το συνέδριο, ένα συνέδριο που ουσιαστικά σηματοδότησε και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Φάνηκε και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, έθεσε τα σκληρά διλήμματα που θα βρεθεί ο ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη, φάνηκε και από τις ομιλίες των άλλων στελεχών και των κορυφαίων υπουργών του κόμματος. Μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Διλήμματα τα οποία επανέλαβε σήμερα στην καταληκτική του ομιλία ο κύριος Μητσοτάκης. Το ποιο θα σηκώσει τηλέφωνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα, αυτός ο Τσίπρας, το τριψήφιο στο Μαξίμου, αυτός ο Τσίπρας, ο Ανδουλάκης, ο Φάμελος, ο Βαϊλόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα της χώρας. Αυτά είναι διλήμματα με τα οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές. Στην ουσία, το κομματικός μηχανισμός τίθεται ήδη από αύριο σε εκλογική ετοιμότητα, παρότι, επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε στη σημερινή του ομιλία να πει ότι οι εκλογές, να επαναλάβει μάλλον, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μέχρι τότε έχουμε πολλή δουλειά, είπε, απευθυνόμενος στα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία ήταν παρόντες προφανώς στο συνέδριο. Από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πολλά μηνύματα και στο εσωτερικό του κόμματος, της παράταξης. Δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση σήμερα, είπε. Έκανε μόνο μία αναφορά στο

0: ότι δεν θα επιτρέψει η Νέα Δημοκρατία η χώρα να γυρίσει πίσω στο 2015 όπως προσπαθούν κάποιοι, αναφερόμενος αμέσως στον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης ίσως να ήταν και μια έμεση απάντηση αυτό σε στενές τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών, κυρίως του κυρίου Δένδια, ο οποίος είχε πολλές αιχμές στην ομιλία του, είπε το συνέδριό μας δεν είχε ποτέ σκοπό να γίνει ένα άθροισμα μονολόγων, αλλά να συνθέσουμε όλες τις απόψεις που ακούστηκαν εδώ, με αναφορές προφανώς στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά στέλνοντας και ένα μήνυμα ότι τις εξελίξεις καθορίζουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, και αυτό είναι σαφές ότι πήγαινε στην απουσία του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν παρευρέθηκε φέτος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τρία πράγματα που θα ήθελα, έτσι με την εμπειρία που διαθέτησε το σχόλιο σου. Πρώτο, για το χρόνο των εκλογών, ας το πιάσουμε από εκεί. Επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι φαντάζομαι εσύ που τα παρακολούθησες και από κοντά στο συνέδριο, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συζητούν έντονα το ενδεχόμενο να έρθουν νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
0: Και διέρεε και από το ίδιο το Μεγάλο Μαξίμου τις προηγούμενες μέρες. αυτό. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Πρόωρες εκλογές, η ακριβή του ημερομηνία ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αναγγέλλεται. Από εκεί πέρα, αναλόγως τις εξελίξεις, θα σου έλεγα κυρίως στην οικονομία και στο κομμάτι του πληθωρισμού, τις εξελίξεις και σε γεωπολιτικό περιβάλλον, με τον πόλεμο στο Ιράν να είναι σε εξέλιξη και τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει. Όλα αυτά, πριν πάρει την τελική του απόφαση, ο κ. Μητσοτάκης θα τα ζυγίσει. Και θα κρίνει μετά το καλοκαίρι, αν αυτό που είναι καλύτερο, προφανώς όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία για να πετύχεις το στόχο σου, είναι να κάνεις τις εκλογές το φθινόπωρο ή αν καταφέρει να φτάσει έως το 2027, την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, η πρώτη του ομιλία, Σπύρο, την Παρασκευή, είχε και μια αναφορά που δείχνει ίσως τι ο ίδιος πραγματικά θα ήθελε, ασχέτως που μπορεί να οδηγηθεί από τις εξελίξεις. Είπε ότι μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή θα είμαι ο δεύτερος πρωθυπουργός που θα είναι παρόν σε έναρξη εξορίξεων στη χώρα μας, αναφερόμενος σε εξορίξεις στο Ιόνιο, όπου έχουν οριμάσει εκεί οι μελέτες.
1: Για πέντε γεωτρύπανα εκεί.
0: Ναι. Και αυτό, ναι, τα γεωτρύπανα αυτά θα μπουν τον Φεβρουάριο.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα ο ίδιος νομίζω θα ήθελε να φτάσει μέχρι την άνοιξη. Μένει να δούμε αν αυτό θα καταστεί εφικτό και από τις εξελίξεις ή τα όσα θα συνυπολογίσει πριν πάρει τελική του απόφαση.
1: Το δεύτερο είναι, αναφέρθηκες ακροφυγώς στο θέμα των ομιλιών από κορυφαία στελέχη και υπουργούς που με τον ένα ή άλλο τρόπο έδωσαν το στίγμα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές τους θέσεις ή ακόμα και φιλοδοξίες, αλλά σε ένα κλίμα νομίζω που τόσο όσο.
0: Ναι, τόσο όσο, γιατί προφανώς όταν είναι δημοκρατία παράδοση εκλογές δεν είναι, υπάρχει ζήτημα οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Από εκεί πέρα όμως όλο αυτό το κλίμα, το αν επιτυγχάνεται η αυτοδυναμία ή όχι, τι πολιτικό σκηνικό θα διαμορφωθεί, προφανώς ανοίγει σε πολλούς τις συζητήσεις στο παρασκήνιο για την επόμενη μέρα. Και εδώ ίσως να είδαμε τις πρώτες τοποθετήσεις για τα μελούμενα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα όμως, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά μετά τις εκλογές, που το αποτέλεσμά τους θα έχει άμεση συνάρτηση. Mm-hmm.
1: Και το τρίτο, επειδή το επανέλαβε, είπε σήμερα, δεν το άκουσα για να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Μητσοτάκης, για το αν θα χτυπήσει νύχτα το τηλέφωνο, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Υπονοώντας προφανώς για κάποιο σοβαρό εθνικό θέμα. Θα δούμε σε λίγο, έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ο Μανώλης Κωστίδης για το τι ετοιμάζουν οι Τούρκοι, αλλά επιλέγει να δώσει βάρος αυτό γιατί βλέπει ότι δημιουργείται ένα κλίμα από την Άγκυρα αυτή την περίοδο, έτσι.
0: Ναι, δεν θα το συνδύαζα με την Άγκυρα την τοποθέτησή του αυτή και με το αν μπορεί να συμβεί κάτι. Κυρίως είναι ένα δίλημα στο όλες οι δύσκολες συνθήκες από την εισβολή στον Εύρο μέχρι αυτό που λέει οποιοδήποτε.
1: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι μπαίνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο, παρότι είναι προφανές, για να απαντήσω και σε αυτό που λες, ότι η Αθήνα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τι γίνεται στην Άγκυρα. Δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και της κυβέρνησης και πολύπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, θα σου έλεγα, που προφανώς μία ανησυχία δεν την κρύβουν για το τι μπορεί να υπάρξει ως αντίδραση ή ως αντανακλαστικό από την πλευρά της Τουρκίας, βλέποντας τις κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα. Ναι. Από τον θαλάσσιο φοροταξικό σχεδιασμό μέχρι τη συμμαχία με το Ισραήλ. Άρα η εγρήγορση υπάρχει και είναι δεδομένη στην ελληνική
1: κυβέρνηση. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι και καλή ξεκούραση. Σε συνέδριο πάντα υπάρχει τρέξιμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα-δύο αποσπάσματα έτσι από την καταλεκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Ενώ ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει.
1: Διλημάτων συνέχεια.
2: Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα. Γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
1: Αυτό είναι το ένα πεδίο των πολιτικών εξελίξεων που σας είπα ότι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το δεύτερο, το πρώτο ήταν προγραμματισμένο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο προέκυψε ξαφνικά ή όχι απολύτως ξαφνικά. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στο Action. ΣΥΡΙΖΑ χαμού.
3: Σας πω, έχετε ακούσει κάτι ορολογιακές βόμβες που κάνε τικ τικ τικ τικ τικ και κάποια στιγμή σκάνε.
4: Σκάνε, ναι.
3: Δεν ήταν ξαφνικό, ναι.
1: Δεν ήταν ξαφνικό, λέει, σαν τις ορολογιακές βόμβες, Αντώνια Τζολέτα, που κάνουν τικ τικ τικ τικ. Ακουγόταν καιρό αυτό το τικ τικ τικ.
5: Ακουγόταν καιρό, είναι η αλήθεια. Τώρα ότι θα φτάναμε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, αυτό νομίζω ήταν ευνηδιασμός. Αλλά ευνηδιασμός ήταν και η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη χθες, mm-hmm. που υπονοούσε για τον είχε υπαινιγμό για τον Σοκράτη Φάμελο, για αδράνεια που παρουσιάζει, γιατί δεν κάνει κάτι σε σχέση με την πολιτική γραμματεία και με το κόμμα Τσίπρα, που θεωρήθηκε προσβλητικό από τον κύριο Φάμελο, με αποτέλεσμα ο ίδιος, χωρίς τη σύγκληση κάποιων οργάνων, να πάρει την απόφαση να διαγράψει τον κύριο Πολάκη. Βέβαια η κόντρα έχει συνέχεια. Γιατί χτες μαθαίναμε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πως ουσιαστικά η διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή Αριστίδη έχει εκλεγεί στα όργανα του κόμματος ως βουλευτής, σημαίνει αυτομάτως και τη διαγραφή του από την πολιτική γραμματεία και την κοινωνική επιτροπή. Άρα λοιπόν δεν θα έχει λόγο ούτε ψήφο σε μια πιθανή συνεδρία στις ερχόμενες ημέρες. Υπάρχει απάντηση σήμερα από τον κύριο Πολάκη ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι ουσιαστικά όταν θα γίνει πολιτική γραμματεία θα συμμετέχει κανονικά και καλεί μάλιστα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην φεύγουν από τις τοπικές οργανώσεις, να παραμείνουν προαναγγέλλοντας ότι ουσιαστικά η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι με αυτόν.
1: Ναι, για να αρχίσω από αυτό και μετά να σε ρωτήσω με βάση την εκτίμησή σου, το σχόλιο σου για το τι μπορεί, τι εξελίξεις μπορεί να σηματοδοτήσει τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ευρύτερο χώρο αυτή η κίνηση. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτή την ανάρτηση Πολάκη, τη διάβασα προσωπικά. Να μου πεις αν συμφωνείς, Αντώνη, μπορεί σε επίπεδο γλωσσικού ύφους να μην έχει αυτές τις οξύες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που έχει συνηθίσει ο Πολάκη στο παρελθόν. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο μεστή με μηνύματα και προειδοποιήσεις που έχει βγάλει ακόμα και από αυτή που προκάλεσε τη διαγραφή του. Δηλαδή λέει από τη μια αυτό που είπες, λέει ότι αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία είναι φλιναφλήματα, δηλαδή αρνείται να αποδεχθεί ότι εγώ δεν θα συμμετέχω στην πολιτική γραμματεία. Δεύτερο σημείο, λέει ουσιαστικά ότι η διαγραφή του δεν είναι έγκυρη, έφυγα λέει με απόφαση του Φάμελου, όχι χωρίς να στηρίζεται σε κανονισμό της Βουλής ούτε σε κομματικό κανονισμό. Και καταλήγει υπενθυμίζοντας την ισχύ του στο κόμμα, λέει εγώ εκλέχθηκα στην πολιτική γραμματεία και να θυμίσω ότι πήρα ένα ποσοστό το μεγαλύτερο από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή βάζει αρκετά θεματάκια.
5: Ναι, μιλάει βεβαίως και για την προηγούμενη πολιτική γραμματεία, είναι πολλά τα θέματα που βάζει. Ουσιαστικά δίνει ένα βροντερό παρόν για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Παύλος Πολάκης ανήκει σε στελέχη της μειοψηφίας βέβαια, που είναι αποφασισμένα με νύχια και με δόντια να κρατήσουν αυτόνομο το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά τι, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις επόμενες εκλογές απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι γίνεται, Σπύρο, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην αριστερή πολιτική και με όσα συμβαίνουν στη Νέα Αριστερά. Αναμένουμε να δούμε πολλά επεισόδια το επόμενο διάστημα. Και όλα βεβαίως έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι εξελίξεις σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα πηγαίνουν πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για Ιούνιο, λέγαμε αρχικά για Σεπτέμβριο, ήρθε ο Ιούνιος, αλλά φαίνεται ότι τέλη Μαΐου υπάρχουν και δύο ημερομηνίες πιθανές, 26-27 θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Άρα όλοι οι παίκτες βάζουν τώρα πλέον τα χαρτιά τους πάνω στο τραπέζι και προσπαθούν να κινηθούν αναλόγως.
1: Έκανες την καλύτερη γέφυρα, γιατί διάβασα σήμερα το ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Έχεις κυκλώσει στο ημερολόγιο σου αυτή την ημερομηνία, στο άθρο σου διαβάζω, την 26η Μαΐου, που για να είμαι ειλικρινής, ψάχνουν να βρω τώρα στο ημερολόγιο τι μέρα πέφτει 27.
5: Τρίτη.
1: Τη συνδέεις με κάτι, έχει εκείνη την ημέρα κάποια για το βιβλίο, οτιδήποτε τέτοιο?
5: Όχι, δεν συνδέεται με κάτι και μπορεί να είναι η Τετάρτη 27 ή μπορεί να είναι τέλος Μαΐου.
1: Ναι.
5: Μάλιστα έχει ακουστεί πλέον και ο χώρος, ότι θα είναι το θυσίο. Δεν συνδέεται με κάτι, γιατί προσπάθησα κι εγώ, συνομιλώντας με στελέχη, να βρω κάποια συμβολική ημερομηνία, όπως θα ήταν η 12η Ιουνίου, η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η ημερομηνία είναι πολύ αργά για τον Αλέξη Τσιπρατιά, ο οποίος θέλει να έχει έτοιμο το κόμμα του, να καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις, δίπλα στο Πασόκ, δίπλα στη Μαρία Καριστιανού, που κάνει το επόμενο βήμα αυτή την Πέμπτη, του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Και εδώ επισημαίνεις και τους λόγους που οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα να το φέρει πιο μπροστά. Τον έναν τον είπες, Καριστιανού, τον δεύτερο τον γράφεις, Πασόκ.
5: Το Πασόκ, το οποίο βεβαίως βλέπουμε ότι μετά το συνέδριο, σιγά σιγά, όχι τίποτα θεαματικό, τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις και στην εκτίμηση ψήφου είναι πάνω από 15%, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως ένιωσε το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ότι εδώ χάνεται κάποιο έδαφος, ότι πρέπει να μετρηθεί, συν τη Μαρία Καριστιανού, συν βέβαια πάντα το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών που ακόμα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τα γαλάζια στελέχη το συζητούσαν μεταξύ τους.
1: Πάντως νομίζω ότι συμφωνείς αυτό, Αντώνη, ότι η διαγραφή ενός στελέχου σαν τον Πολάκη, που κατέγραψε μια σημαντική δύναμη και στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα στις εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας. Είναι κάτι που ταρακουνάει, πώς να το πω, το κόμμα και φέρνει πιο γρήγορα εξελίξεις ό,τι είναι και αυτές, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ είτε για όλο το χώρο.
5: Έτσι είναι όπως το λες. Πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρόκειται για την επόμενη μέρα πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ όντως θα προβεί σε κάποια συνεδριακή απόφαση που θα τον φέρνει κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Αν και σου θυμίζω, Σπύρο, ότι και αυτή η εξίσωση δεν είναι τόσο απλή, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμμαχίες με άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ή κάποιος να ρίξει νερό στο κρασί του. Είναι μεγάλη κουβέντα που ανοίγει.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, για τις κινήσεις που γίνονται και το τι μπορεί να σηματοδοτήσουν. Αυτό σχολιάζουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γαβρίλος είναι βουλευτής του κόμματος. Το πρωί ήταν στο Sky.
4: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική και κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά έτσι την εξέλαβε και ο κύριος Φάμελος με το υπονοούμενο που άφησε για κρυφή ατζέντα.
1: Να κάνουμε τώρα μια στάση ό,τι αφορά την εγχώρια επικαιρότητα και με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργιού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky να δούμε τι γίνεται στα δύο μεγάλα μέτωπα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία είχαμε μια επίθεση των Ουκρανών στην περιφέρεια της Μόσχας με ντρόν, μια πολύ μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο, και από την άλλη είχαμε τον Τραμπ που εξακολουθεί να απειλεί και με ένα μάλιστα περίεργο τρόπο, όχι περίεργο, τίποτα δεν είναι περίεργο για τον Τραμπ, τέλος πάντων χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη να απειλεί αυτή τη φορά το Ιράν. Για όλα αυτά η Κορίνα. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι λοιπόν κατά την προσφυλή του τακτική, να ξεκινήσουμε όμως από την Ουκρανία. Η Μόσχα, η περιφέρεια της Μόσχας αλλά και άλλες περιοχές δέχθηκαν τη μεγαλύτερη επίθεση για πάνω από έναν χρόνο. Να πούμε λοιπόν ότι η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν 4, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχηρίας με την Ουκρανία και λίγο μετά το ρωσικό μπαράζ σε αρκετές ουκρανικές περιοχές. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 556 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατερρύφθησαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας, η αντιεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 81 drones. Ο κ. Ομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ 3 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό συμβαίνει λίγες ώρες μετά το ρωσικό σφυροκόπημα σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και το Κίεβο.
1: Και το serial συνεχίζεται με τον όχι, το λέω έτσι γιατί είχαμε πρόσφατα και τις δηλώσεις Πούτιν ότι είμαστε κοντά σε ειρήνη, αλλά ναι, βλέπουμε αυτά τα επεισόδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε να δούμε 2-3 θέματα που νομίζω ότι αξίζει να μείνετε μαζί μας. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης Μπούρλος, ο γνωστός εργατολόγος, για μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Είναι σημαντική είδηση που έδωσε σήμερα ο κύριος Μπούρλος. Αυτά και άλλα σε πολύ λίγο.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και ερχόμαστε αμέσως σε αυτό που σας προαναγγείλαμε για τη βόμβα και τις συντάξεις χειρίας που έριξε το πρωί στον Sky και στην εκπομπή της Φρέιζη Μαυραγάνη ο εργατολόγος ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος. Γνωστοποιώντας την...
12: Σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω πού είσαι! Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί! Πάρω τη σκύλος! Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size! Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει! Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
13: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
16: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: Κοτόπουλο, με πατάτε στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
17: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
18: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα πίντος.
21: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
22: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
22: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
23: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
24: Phone Masters.
23: Δεν κρατάει μπαταρία.
24: Phone Masters.
23: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
24: Phone Masters.
23: Τι ακριβώς κάνουν?
24: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
23: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
24: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
23: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
24: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
25: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
26: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
25: αλλά και περιποιημένος κύριος?
26: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
25: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
26: Για ό,τι ντύνεστε,
25: σκεπάζεστε,
26: αλλά και πατάτε.
25: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
26: Το τέλειο.
25: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
26: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
25: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
18: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
27: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
28: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
29: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
21: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
19: Νόβα 931.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τη Χριστίνα Βίδου σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
1: Sky 100,3.
2: Nova 931.
11: Γιατί η ομάδα αυτή μέσα αυτή τη διαδικασία είχε η εγκληματική ομάδα είχε αποκομίσει κέρδη που έφταναν τα 250 εκατομμύρια ευρώ και όλο αυτό στημένο μέσα από ιστοσελίδες, μέσα από το ίντερνετ γινόταν η πώληση αυτών των φαρμάκων. Οι ιστοσελίδες που στείνονταν μπορεί να εξαφανίζονταν την επόμενη μέρα και μετά με διαφορετική ονομασία πάλι για την προώθηση αυτών των πλαστών φαρμάκων. Το σχολίασε ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο καθέλληνα αρμόδιος, είναι ο πρόεδρος του ΕΟΦ.
3: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοικητικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ιντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες, αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να αχυνηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
11: Αντιλαμβάνεστε το εύρος και το πλαίσιο που καταλάβαναν αυτά τα σκευάσματα, αυτά τα φάρμακα και πόσοι έχουν πέσει θύματα αυτού του κυκλώματος. Ο κύριος Χατζιμπιλαδέρης, Νίκος Χατζιμπιλαδέρης, είναι ο ταμείας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
4: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
11: Κυρίως αυτό πρέπει να συγκρατήσετε, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν θα έχεις κανένα όφελος, αυτό αν θέλετε προκαλεί ένα κόστος, αλλά εν πάση περιπτώσει το προσπερνάμε. Είναι ότι θέτει την υγεία σου σε κίνδυνο. Το φάρμακο που αγοράζεις χωρίς έλεγχο, αλόγιστα, επειδή μπορεί μια ιστοσελίδα να στο πουλάει πιο φθηνά, η οποία ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρη, και το λαμβάνεις, μπορεί να σου κοστίσει πάρα πολύ ακριβότερα, όχι στην τσέπη, αλλά σε ό,τι αφορά την υγεία. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε στη Σκιάθο και μάλιστα οι τραυματίες νομίζω μεταφέρθηκαν και στην Αθήνα. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν χθες το μεσημέρι όντως ένα τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Βασιλιά στην Σκιάθο. Επέβαινε στο αυτοκίνητο ένα ανδρόγυνο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο άντρας ήταν οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χτύπησε στο κράσπεδο. Σε συνέχεια το αυτοκίνητο ακολούθησε εντελώς αντίθετη πορεία και κατέληξε στην πόρτα ενός ξενοδοχείου. Τραυματίστηκε ο οδηγός στα πλευρά, καθώς φαίνεται ότι σήμερα με πληροφορίες έσπασε τα πλευρά του. Τραυματίστηκε όμως και η σύζυγός του. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο κέντρο υγείας του νησιού. Ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Άρα λοιπόν ναυλώθηκε ένα μεταγωγικό της πολεμικής αεροπορίας και χθες το απόγευμα έκανε το δρομολόγιο από τη Σκιάθο στην Ελευσίνα και από εκεί με ασθενοφόρο οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Φρυασού. Είναι σε καλή κατάσταση, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά προφανώς έχουν σοβαρά τραύματα. Ναι. Τουλάχιστον ένας από τους δύο.
11: Μπορεί να μην αφορά το συγκεκριμένο τροχείο αυτό που θα πω, αλλά είναι ένα καμπανάκι. Εσύ το γνωρίζεις και από την περιοχή αρμοδιότητάς του ρεπορτάζ ότι τώρα το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τουριστικές περιοχές, νησιά και τα λοιπά, τα τροχαία, με αφορμή αυτό δηλαδή το λέω χωρίς να έχει άμεση σχέση, τα τροχαία είναι ένα θέμα έτσι πάνω. Είναι...
5: Και σε περιοχές οι οποίες είναι μη προσβάσιμες στα ορεινά, όπου είναι μακριά το κέντρο υγείας και ακόμα μακρύτερα το νοσοκομείο.
11: Πολύ πολύ εύστοχη παρατήρηση. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Σε αυτά τα τροχαία τώρα, επαναλαμβάνω, όχι το συγκεκριμένο, με αφορμή το συγκεκριμένο, εμπλέκονται και πολλοί πεζοί. Μάλιστα, υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε προσοχή, γιατί η Ελστάτ, στα τελευταία στοιχεία που έδωσε, γιατί επειδή χρειάζεται μια επεξεργασία των στοιχείων και μια επισημοποίηση. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΑΤ αφορούν το Φεβρουάριο του 2026. Δεν έχει βγάλει καινούρια. Επαναλαμβάνω, επειδή χρειάζεται μια επεξεργασία στοιχείων ώστε να είναι έγκυρα. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 2026 είναι τα τελευταία στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, δείχνει ότι έχουμε αύξηση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Ενώ ακολουθούσαμε μια πτωτική πορεία τον Φεβρουάριο, έχουμε αύξηση. Να δούμε πώς θα κλείσει ο χρόνος. Ελπίζω να δείξει ότι συνεχίζουμε να πηγαίνουμε καλά. Αλλά και αυτό είναι ένα καμπανάκι, έρχεται ένας μήνας και λέει «Οπ, εδώ έχουν σκοτωθεί περισσότερη αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι». Έχουν καταγραφεί 31 νεκροί και 20 βαριά τραυματίες. 27 ήταν οι νεκροί τον αντίστοιχο μήνα του 26. Μεταξύ αυτών και πολύ πεζοί. Και είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ως οδηγοί. Εγώ θα προσέθετα και ως πεζοί. Εσείς το λέτε.
6: Με πράσινο δικό μου να περνάει ο οδηγός μηχανής μεταξύ λεωφορείου και πλαϊνού αυτοκινήτου και να με σκοτώνει, να με χτυπάει και να με βρίζει κιόλα.
7: Αυτό που είπα στη μητέρα πριν ακριβώς τώρα είναι ότι δεν είμαστε στο εξωτερικό που σταματάνε στις διαβάσεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε.
8: Πέρναγα εδώ και σταμάτησαν όλοι και ένας νεαρός πέρασε στο παρατρίχα, θα τη σκότωνε τη γυναίκα.
11: Ξέρετε, από όλες τις αναφορές, τις δηλώσεις τέλος πάντων που έκαναν συμπολίτες μας σχετικά με το τι γίνεται σε διαβάσεις πεζών, συγκράτησα μία γυναίκα που λέει, ξέρετε, εδώ δεν είναι όπως το εξωτερικό που σταματάνε οι οδηγοί όταν κάποιος πεζός πατάει στη διάβαση. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Πόσο θλιβερό ακούγεται αυτό. Ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είναι όπως το εξωτερικό που σταματάνε οδηγοί. Και με θλιβερά να θα συνεχίσουμε, γιατί τι άλλο μπορεί να προκαλέσει αυτή η είδηση. Η δεύτερη είδηση μετά το Περιστέρι είχαμε στους Αγίους Αναργύρους για τα τρία παιδιά που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Έρχονται και νέα στοιχεία στο φως για αυτά τα παιδιά που ζούσαν σε ένα διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους ηλικίας 3, 5 και 7 ετών. Τριών, πέντε και επτά παιδιά, ειδικά το μικρότερο μωρό. Οι γονείς των παιδιών έχουν συλληφθεί, κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η αστυνομία επιλήφθηκε μετά από καταγγελία γειτόνων που έλεγαν ότι σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα ζουν τρία παιδιά σε αυτές τις συνθήκες, που θύμιζε λίγο περισσότερο χωματερή παρά σπίτι που ζουν τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών. Οι κάτοικοι τα έβλεπαν εδώ και καιρό να κυκλοφορούν παραμελημένα, είχαν κάνει καταγγελίες στο παρελθόν, είχαν γίνει έλεγχοι και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Τι κάνουν και πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπηρεσίες πρόνοιας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όταν έχουν γνώση του γεγονότος και παρόλα αυτά συνεχίζει μια οικογένεια να ζει με αυτόν τον τρόπο, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Η κυρία Δημογλίδου ήταν στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της αστυνομίας είναι, κυρία Δημογλίδου.
9: Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής. Στη συνέχεια, βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιο είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσυντισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό άλλωστε ακολουθείται από την αστυνομία και η αυτόφορη διαδικασία. Και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την ελληνική αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της άμεσης δράσης και οι ίδιοι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έβαιναν αυτά τα παιδιά.
11: Είπε η κυρία Δημογλίδου ότι δεν προέκυψε κακοποίηση. Δεν γνωρίζω για τη νομική έννοια του όρου κακοποίηση, αλλά όταν παιδιά διαβιούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι κακοποίηση. Αυτό συνιστά κακοποίηση, το έτσι ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι κακοποίηση. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα αν αυτό καλύπτει το νομικό όρο ή όχι. Ο κύριος Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στο Άξιον των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ο κύριος Γιαννακός. Ακούστε το μέγεθος του προβλήματος.
10: Αυτή τη στιγμή στα δύο ΠΕΔΟΝ που μιλάμε είναι δύο εξειδικευμένα νοσοκομεία,
12: ναι,
10: που νοσηλεύουν παιδιά βαριά περιστατικά από όλη τη χώρα, είναι 40 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Αυτά που τους αγίωσαν Αργυρός, το ένα έχει βαρύ αυτισμό. Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ αυτισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια? Και έχουμε λοιπόν τα παιδιά να παραμένουν παρκαρισμένα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να τα στείλουν σχολείο, δεν μπορεί να έχουν δραστηριότητες, δεν μπορεί να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Μένουν εκεί σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο.
11: Και πώς να έχουν, δηλαδή, είναι δυνατόν ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να έχει φυσιολογική ζωή, κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Ναι, μεν οι συνθήκες είναι καλύτερες από ένα δωμάτιο όπου κυκλοφορούν ποντίκια, κατσαρίδες και είναι σκουπίδια γεμάτο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνουμε αυτά τα δύο μεγέθη. Κοιτάζουμε ποιο είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να μεγαλώσει ένα παιδί. Ούτε λοιπόν το δωμάτιο του νοσοκομείου είναι. Θα μένουμε λιγάκι στο κομμάτι των υπηρεσιών πρόνοιας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης στον Sky.
13: Γνώριζαν όλοι. Πήγαινε κοινωνικός λειτουργός. Και ξέρετε, αυτό που κάνει το κράτος, η πολιτεία με την αστυνομία, είναι για να δείξει ότι κάνει κάτι. Πήγαν τους γονείς κατηγορούμενους για έκθεση. Και στην προηγούμενη περίπτωση στον Περιστέρι, 16 μήνες φυλάκιση με αναστολή οι γονείς, και σε αυτή την περίπτωση θα ρίξουν καμιά ποινή στους γονείς. Φταίνουν οι γονείς.
12: Οι αστυνομικοί όταν καλούνται να χειριστούν τέτοια περιστατικά.
13: Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Ναι. Πάει την περίπτωση στον εισαγγελέα. Αλλά εδώ είδαμε ότι ξέραν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και τι έκαναν? Τίποτα.
11: Αυτό επαναλαμβάνω είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην αρχή του μαγκαζίνου μιλήσαμε με τον Γιάννη Καντέλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για τα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε όλα είπε και ότι πρέπει να ο ψηφοφόρος να έχει και στο νου του, τη στιγμή που θα επιλέξει κόμμα και κυβερνήτη, ποιος θα σήκωνε το τηλέφωνο εάν χτυπούσε μέσα στη νύχτα. Είπε ο Γιάννης ότι δεν αφορά μόνο τα εθνικά θέματα, αφορά γενικότερα κρίσιμα θέματα που μπορούν να και προκύψουν και τη διαχείρισή τους. Ένα πάντως από αυτά τα κρίσιμα είναι και οι αιτιάσεις που προβάλλει η Άγκυρη, οι ανυπόστατες και προκλητικές αιτιάσεις να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Έχει ένα πληρέστατο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής, το συνυπογράφουν ο Μανώλης Κωστίδης και ο Βασίλης Νέδος, που φανερώνουν τις προθέσεις της Άγκυρας σε όλο αυτό. Μάλιστα, ο Μανώλης Κωστίδης αποκαλύπτει ότι κυκλοφόρησε και ένα non-paper του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, του κόμματος Ερντογάν, κυκλοφόρησε και ένα non-paper σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Non-paper είναι ότι αυτό πρόκειται να κάνουμε, μια οδηγία, που έλεγε ότι με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά θα αμφισβητούμε την κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Αναλυτές της Τουρκίας λένε ότι με αυτό το νόμο η Τουρκία, η Άγκυρα, κάνει, δίνει νομική υπόσταση στα 6 μίλια στο Αιγαίο και περιορίζει τις επιλογές της Ελλάδας για τα επόμενα βήματά της. Και βεβαίως η Αθήνα από την πλευρά της αναμένει να δει τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Θα θέτει ένα γενικό πλαίσιο ή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές σε γκρίζες ζώνες? Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στο ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης και Βασίλης Νέδος γράφουν πολλά περισσότερα και πολλά αναλυτικότερα σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής, και ο κύριος Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, σχολιάζει στον Sky.
14: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ίσως περνάνε σε μια άλλη φάση. Γενικά, αν το πνεύμα είναι ΑΟΣ, δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές, δηλαδή μη οριοθετημένες περιοχές, εάν έχουμε χάρτες που θα αποτυπώνουν τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε νησιά, για να μην ξέρει σε ποιον ανήκουν η Τουρκία, μάλλον θα ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σκηνικό επιστροφή στην ένταση και ενδεχομένως και σε κρίση.
11: Και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη αναφέρει ότι επιμένουν αξιωματούχοι της Άγκυρας να λένε πως με την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου δεν ανατρέπεται το κάζους μπέλι του 1995. Το κάζους μπέλι με το οποίο η Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποφάσισε ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα το θεωρήσει η Τουρκία αιτία πολέμου. Υποστηρίζουν ότι με την ομοθέτηση της τουρκικής αιγυαλίτιδας ζώνης στα 6 μίλια ενισχύεται νομικά η τουρκική θέση για το Αιγαίο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αφορούν τις αιτιάσεις που προβάλλει η Άγκυρα. Έτσι, καμία σχέση με ό,τι ισχύει με τα ισχύοντα στο διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέραρχος αναποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
15: Δεν υπερισχύει το διεθνούς δικαίου. Όμως, δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Και αν εμείς δεν ενεργήσουμε έγκαιρα να το αποτρέψουμε με τον τρόπο μας, τότε ναι, θα υπάρξει όπως υπάρχει και το κάζους μπέλι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει και ίσως είναι μια κατάλληλη στιγμή να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας. Αυτή η πολιτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δηλαδή, μείωσε την ένταση και την προκλητικότητα της Τουρκίας ή τις αμφισβητήσεις. Τις εγκατέλειψε. Όχι. Απλώς τις εξέλιξε. Πήγαμε από το κάζους μπέλι στη Γαλάζια Πατρίδα, πήγαμε στο Τουρκολιβικό.
11: Ήταν ο κύριος Ιατρίδης και ο κύριος Σαρλής από το τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθήνων, ήταν και εκείνος στην ΕΡΤ.
16: Πρώτον, σημαίνει ότι προσπαθεί να δώσει μια νοημότητα σε αυτό που κάνει, που από την πλευρά του αυτό μπορεί να φαίνεται να αποκτά κάποια νομική ισχύ. Στην πραγματικότητα όμως προφανώς και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν την αποκτά. Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τι είναι αυτό, γιατί με διαρροές έχει βγει το. Ας περιμένουμε να δούμε τι είναι. Προφανώς όμως, δηλαδή, και η πρόθεση είναι μια πρόθεση πρόκλησης.
11: Αυτά λένε λοιπόν αναλυτές και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, μάλλον προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις της Άγκυρας. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο, στην 14η η Αντιγόνη με το Τζάλα. Τουλάχιστον 3 νεκρούς αφήνει πίσω της μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 100 επανδρομένα στα περίχωρα της Μόσχας. Ο δράστης της επίθεσης αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών στη Μόντενα της Ιταλίας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ο εντυπωσιακός τελικός της Eurovision χθες το βράδυ στη Βιέννη ολοκληρώθηκε με νίκη της Βουλγαρίας και το τραγούδι Μπαγκαράγκα της 27χρονης Ντάρα. Παρά τα προγνωστικά που έδιναν στην Ελλάδα θέση στην πεντάδα, ο Ακύλας με το Φέρτο έκοψε τελικά το νήμα στην 10η θέση. Αξιοπρεπέστατη ήταν η εμφάνιση της Αντιγόνης, η οποία με τον Τζάλα χάρισε στην Κύπρο την 14η θέση. Σε αντίθεση, απογοητευτική κρίνεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης η εμφάνιση της Ζάρα Έγγελς, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία με το τραγούδι Fire, καταλαμβάνοντας μόλις την 23η θέση, με 0 βαθμούς από το κοινό και 12 από τις επιτροπές. Ιστορικό υψηλό 29% καταγράφει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία σε δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild am Sonntag. Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA καταγράφει πτώση των Γερμανών συντηρητικών στο 22%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Καθοδική η πορεία των συγκυβερνώντων σοσιαλδημοκρατών με 12%, ενώ μικρή άνοδο σημειώνουν οι πράσινοι με 14%, με την αριστερά να περιορίζεται στο 10%. Μεταξύ των 8 ατόμων που τραυματίστηκαν χθες στη Μόντενα της Ιταλίας σε επίθεση αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών, βρίσκεται και μια Γερμανίδα παραθερίστρια. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, στους σοβαρά τραυματισμένους περιλαμβάνονται η Γερμανίδα και ένα άτομο με πολωνικό διαβατήριο. Τουλάχιστον 3 άτομα σκοτώθηκαν στη Μόσχα σε μαζική επίθεση περίπου 100 Ουκρανικών ντρόουν, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Ο κυβερνήτης της ρωσικής επαρχίας έκανε λόγο για 5 τραυματίες, ενώ ο δήμαρχος Μόσχας ανέφερε 12 τραυματίες σε επίθεση ντρόουν εναντίον διυλιστηρίου πετρελαίου. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν ενεργά σε επιθέσεις κατά του Ιράν τους περασμένους μήνες, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης όπως το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Wall Street Journal. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ριάτ και Αμπουντάμπι δεν θέλουν να τοποθετηθούν δημόσια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρώτον, για να αποφύγουν πιθανά αντίπεινα από την Τεχεράνη. Και δεύτερον, επειδή μία έστω και έμεση συνεργασία με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στον αραβικό κόσμο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Παρά την παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν και πάλι θέσεις της τρομοκρατικής φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, το ντίζελ είναι φθηνότερο από ότι η βενζίνη Ε10 σε γερμανικά πρατήρια βενζίνης και κυμαίνεται πλέον κάτω των 2 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
11: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο, στο στούντιο του Sky, με Θανάση Κρητικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
20: Χαίρετε.
11: Σήμερα σηκώνει η ΑΕΚΑΡΑ πρωτάθλημα.
20: Ακριβώς. Γιορτάζει το 14ο της πρωτάθλημα η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προηγείται φυσικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-off.
11: Μισό λεπτό. Για την ΑΕΚ τυπικό. Και η Φιέστα, ναι, και όλα αυτά. Okay. Για τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο.
20: Ο Ολυμπιακός έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον προφανώς για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και θέλει την νίκη για να μείνει πάνω από τον ΠΑΟΚ, να την εξασφαλίσει, διότι την δεδομένη στιγμή είναι 2 βαθμούς πάνω από το δικέφαλο, ναι, του Βορρά, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ίδια ώρα στο τελευταίο παιχνίδι ιστορικό στην, ναι, ιστορική έδρα του, ναι, του Τριφυλιού.
11: Οπότε για τη δεύτερη θέση έχει ένα ενδιαφέρον,
20: ναι,
11: σήμερα.
20: Με τη λήξη της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφια θα ακολουθήσει η Φιέστα. Νομίζω έχουν ετοιμάσει από την ΠΑΕ ΑΕΚ φαντασμαγορική εκδήλωση. Το περιμέναμε και από χθες. Είδαμε που πήγε γύρω στους 20.000 κόσμος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Θα ζήσουμε, νομίζω, ιστορικές στιγμές.
11: Ωραία.
20: Αυτά όσο αφορά το αγωνιστικό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. 3/4 Μύκονος Παναθηναϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά της Basket League. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει το πρώτο στο ΆΚΑ. Και στις 5:30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ένωση είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στην Σανέλ Αρίνα.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Και μετά τα αθλητικά, η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
23: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη την χώρα.
11: Έτσι θα βγει η μέρα, μελιακάδα.
23: Ακριβώς, δεν θα χαλάσει άλλο και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλες τις περιοχές. Να πούμε ότι και ο άνεμος σιγά σιγά θα μειωθεί, θα εξασθενήσει στην Αττική. Να πούμε ότι έχουμε και λίγη συννεφιά στα κεντρικά και έχει υποχωρήσει και η σαχαριανή σκόνη και περιορίζεται στα Δωδεκάνησα κυρίως και την Κρήτη. Από αύριο όμως καθαρίζει τελείως η ατμόσφαιρα. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 26-27 βαθμούς, βοριάδες το πρωί, αλλά από το μεσημέρι έχουμε νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νοτιάδες 5 μποφόρ και η θερμοκρασία αγγίζει τους 23 με 24 βαθμούς. Την Τρίτη περιμένουμε έτσι μια σύντομη αλλαγή στον καιρό με βροχοπτώσεις και καταιγίδες που επηρεάζουν την Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα παραμένουν βοριάδες, 6 μποφόρ στα Πελάγη και 7 τοπικά στην θάλασσα των Κυθύρων. Την Τετάρτη έχουμε πάλι βελτίωση των καιρικών συνθήκων με ενίσχυση των βοριάδων στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ τοπικά. Έθριο καιρό βέβαια σε όλη την...
24: Έρχονται στο Nova 931.
25: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
26: Κρέκ και

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης.
7: Πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.

0: www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
4: Σέκη. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!

Βρήκατε, καλώς βρεθήκαμε λοιπόν, όπως λένε και οι φίλοι μας στα Βέντο εδώ, με τη νέα τους επιτυχία, εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5, με ανασκόπηση της εβδομάδας και όχι μόνο. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Nova Radio 931, γιατί σας έχω πολύ ωραία θέματα και σήμερα, όπως και όλες οι εκπομπές βέβαια του Nova Radio 931, που μας ακούτε στο www.novaradio.gr καθημερινά κι ανελειπώς, γιατί εκεί όλα συμβαίνουν. Λοιπόν, σας έχω πολλά όμορφα νέα. Βέβαια, ο καιρός δεν μας κάνει πολύ χάρη, γιατί μία έτσι, μία αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι έχει και εκείνος τα θέματα του καθημερινά. Γι' αυτό το υπόλοιπο, το επόμενο τρίμερο λοιπόν που ακολουθεί εδώ στην δικιά μας την περιοχή, μέχρι 22-23, βαριά 24 βαθμούς Κελσίου, έτσι για να το πω χαλαρά, θα πάει η θερμοκρασία. Και θα έχουμε και αραιές νεφώσεις, θα έχουμε και λίγο ήλιο, θα έχουμε και τα μπουρίνια μας, θα τα έχουμε όλα. Όλα αυτά όπως σας λέμε, σίγουρα μέχρι και τον Ιούνιο παιδιά, με τους μετεωρολόγους κάθε χρόνο να λένε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Όχι, βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει, όπως δεν έχει αλλάξει και η τήρηση της αλλαγής της ώρας που θυμόσαστε που είχαν πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η κάθε ευρωπαϊκή χώρα, όπως συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, θα επιλέξει και θα σε ψηφοφορία λοιπόν, θα πει ο κόσμος ποια ώρα θέλουμε. Και εμείς θέλαμε την καλοκαιρινή. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε στην καλοκαιρινή σιέστα και όχι μόνο, σιγά σιγά, μιας και είμαστε 15 Μαΐου και καταλαβαίνετε ότι εμείς θέλουμε λίγο έτσι παραπάνω το καλοκαίρι, λίγο παραπάνω την ανακούφιση των υποχρεώσεων που βέβαια δεν τελειώνουν. Σας έχω πολύ ωραία θέματα πέρα από ανασκόπηση, τα οποία θα τα πούμε έτσι στη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι και τις 5. Στα social media μας ακολουθείτε και μας παρακολουθείτε, μην το ξεχνάτε, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, που αλλού θα μας βρείτε εδώ, στην Ξάνθη. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι κοντά μας έχουμε το λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας, που παιδιά μας βοηθάνε με τις φορολογικές δηλώσεις καθημερινά, κάνε λοιπόν πρωί και απόγευμα. Σμύρνης 35 και 25410-7-29-29, που μπορείτε βέβαια να απευθυνθείτε και για τα επιχειρηματικά σας, έτσι νεότερα ό,τι θέλετε, για να σας λύσουν και εκεί κάθε απορία και να σας πάνε ένα βήμα παραπάνω.

Τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης είχαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες, την Ξάνθη, για την τιμή στους Έλληνες μουσουλμάνους, πεσόντες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με επίσημη λοιπόν κρατική εκδήλωση στην τοπική κοινότητα Ωραίου, στο Δήμο Μίκης Ξάνθης. Η Ελλάδα τίμησε την Τετάρτη 13 Μαΐου τους Έλληνες μουσουλμάνους που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόν, όπως προείπα, ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εξέφρασε ευθέως ότι η πολιτεία εκπληρώνει ένα χρέος. Αναφερόμενος βέβαια στη Θράκη, την περιέγραψε ως σταυροδρόμι πολιτισμών και παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Χαρακτήρισε επίσης δε την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας. Ο Υπουργός απίφθινε ξεχωριστά λόγο στους απογόνους των πεσόντων, διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι η πολιτεία στέκεται ενώπιον τους με σεβασμό και αναγνώριση και ότι η θυσία τους εγγράφεται στη μεγάλη αφήγηση της εθνικής μνήμης.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Σε σοβαρή αναστάτωση έχει προκαλέσει λοιπόν στον αγροτικό κόσμο της Ξάνθης η αποστολή πάνω από 1000 ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ προς παραγωγούς περιοχής μας, με τις οποίες ζητείται η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2023. Τώρα, οι ειδοποιήσεις αυτές εστάλησαν ηλεκτρονικά και αφορούν περιπτώσεις όπου σύμφωνα με την ΑΔΕ δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις. Ωστόσο, οι παραγωγοί της Ξάνθης εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς καλούνται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά σε μία μάλιστα περίοδο όπου το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, οι ενισχύσεις του 2025 δεν έχουν καταβληθεί πλήρως και η ενημέρωση που λαμβάνουν χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ως ελλιπής και μη εξατομικευμένη. Τώρα, σε πανελλαδικό επίπεδο, η ΑΔΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις για το 2023 και έχει ενημερώσει πάνω από 27.000 δικαιούχους ότι θα προχωρήσει σε ανάκτηση ενισχύσεων συνολικού ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, τώρα η διαδικασία έχει ήδη εφαρμοστεί και για τις περιόδους 2019 έως 2022, όπου περίπου 240.000 δικαιούχοι έλαβαν αντίστοιχα emails. Με συνολικό ποσό προς ανάκτηση που ξεπερνά τα 106 εκατομμύρια ευρώ, οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία έως 28 Μαΐου να υποβάλουν παρατηρήσεις, δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να τεκμηριώσουν γιατί έλαβαν συγκεκριμένες ενισχύσεις. Εάν οι ενστάσεις δεν γίνουν δεκτές, η ΑΔΕ θα προχωρήσει είτε σε άμεση ανάκτηση από λογαριασμούς, είτε σε συμψηφισμό με μελλοντικές ενισχύσεις. Σε μία περίοδο, μάλιστα, όπως είπαμε, που δυσκολεύονται πάρα πολύ ο πρωτογενής τομέας να βγάλει λεφτά και περιμένει και τις ενισχύσεις για να μπορέσει ουσιαστικά να ανακτήσει τις οικονομικές του δυνάμεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
9: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
10: Και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect.
5: Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
16: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
17: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
16: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
18: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
19: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
18: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
19: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
18: Sneakers για κάθε μέρα.
19: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
18: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
19: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
18: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.

Εδώ είμαστε στο Nova Report μέχρι και τις 5. Ο Γιώργος Κουτσουρλής παρέα σας για να κάνουμε ανασκόπηση αλλά και να θέσουμε πολλά ζητήματα επί του παρόντος για να προβληματιστούμε και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δημογραφικό, παιδιά, γιατί εδώ υπάρχουν μεγάλα ζητήματα ερωτηματικά αλλά και έρευνες οι οποίες τόσο συχνά διενεργούνται πλέον. Η γύρανση του πληθυσμού παγκοσμίως χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένας πολλαπλασιαστής κινδύνων. Το δημογραφικό λοιπόν δεν είναι ένα μεμονωμένο πρόβλημα, αποτελεί μια κρίσιμη πρόκληση η οποία δεν αφορά πλέον το μακρινό μέλλον. Στην Ελλάδα τώρα τα ποσοστά γεννήσεων συνεχίζουν να υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πολύ κάτω από το όριο που απαιτείται για την διατήρηση του πληθυσμού. Από τα υψηλά ποσοστά των αρχών του 20ου αιώνα, περάσαμε τώρα σε μια φάση δημογραφικού χειμώνα που εντάχθηκε ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 2010. Σήμερα, εν έτη 2026, ο δείκτης γονιμότητας παραμένει καθυλωμένος σε επίπεδα μεταξύ 1,24 και 1,28, καθιστώντας μάλιστα την Ελλάδα μία από τις πιο γερασμένες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, εξετάζοντας τη μεταβολή του πλήθους των γεννήσεων μετά το 1990, ανά μεγάλες ηλικιακές ομάδες, θα διαπιστώσουμε ότι ενώ το σύνολό τους μειώθηκαν σημαντικά στο 30%, οι προερχόμενες από γυναίκες ηλικίας 40 και άνω γεννήσεις πενταπλασιάστηκαν, κάτι το οποίο έχει θέσει και τον ιατρικό αλλά και τον κοινωνικό κόσμο και περίγυρο όσον αφορά γιατί μετά τα 40 ουσιαστικά γίνονται, φέρουν στον κόσμο οι μαμάδες, γίνονται γεννήσεις τέλος πάντων. Βέβαια, αν θέσουμε την οικονομική κρίση να βρούμε μια καθώς πρέπει δουλειά και αν τη βρεις έτσι, και το οικονομικό πάνω απ' όλα, καταλαβαίνετε ότι και τα νέα ζευγάρια που θα παντρευτούν ή όχι, καταλαβαίνετε ότι θα προβούν πολύ σε μια τέτοιου είδους σκέψη και από τη σκέψη στην πράξη βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία αλλά και μεγάλη απόσταση, γιατί καταλαβαίνετε, όπως θα πούμε και μία ακόμα σε λίγο έρευνα για το πόσο κοστίζει να μεγαλώσει ένα παιδί τώρα πλέον στην Ελλάδα, εκεί λοιπόν έρχεται να προσθεθεί σε αυτά που λέμε μόλις τώρα, γιατί το δημογραφικό είναι σε αυτή την δυστυχώς άσχημη κατάσταση και για την χώρα μας. Γι' αυτό θα πρέπει να δει η πολιτεία ίδια το τι θα κάνει, μιας και δεν δίνονται ενισχύσεις, γιατί ναι μεν υπάρχουν τα επιδόματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι το κόστος ζωής καθημερινά πλήττεται, έτσι. Κάτι το οποίο ο κόσμος πιο πολύ στρέφεται στα απολύτως απαραίτητα που τα λέμε και τα ξαναλέμε από το 2010 και 2011 με την οικονομική κρίση, όπως καταλαβαίνετε, να είναι σε μια συνεχόμενη αύξηση. Γιατί μιας και οι δουλειές δεν υπάρχουν, ευκαιρίες για καλύτερη δουλειά, οπότε προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Θα σας πω σε λίγο και για να συμπληρώσει το δημογραφικό η έρευνα αυτή που έχει γίνει για το πόσο κοστίζει ένα ουσιαστικά παιδί μέχρι και να μεγαλώσει.

Τέτοιες επιτυχίες γράφει η Ναταλία Γερμανού. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω για ένα πάρα πολύ ωραία, μια ωραία πρωτοβουλία. Ο Δήμος Ξάνθης και ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρόνια φλεβική νόσο και τον καρδιακιακό κίνδυνο, με τίτλο «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας», διοργανώνουν δράση προληπτικού ελέγχου και εξετάσεων την 3η 26 Μαΐου στην κεντρική αίθουσα του ΚΑΠΗ. Καπνεργατών 31. Στο πλαίσιο λοιπόν της δράσης θα διενεργηθούν δωρεάν 30 εξειδικευμένοι προληπτικοί έλεγχοι αγγείων και προληπτικής εκτίμησης καρδιακιακού κινδύνου με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση των πολιτών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμβολή του εθελοντή αγγειοχειρουργού, επίκουρου καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του κ. Ρούσα, από τις 9 έως και τις 12 το πρωί. Λόγω λοιπόν του περιορισμένου αριθμού των εξετάσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προγραμματίσουν εγκαίρως το ραντεβού τους, επικοινωνώντας το 2541-0844-58, 9 έως 11 θα μπορείτε να καλέσετε. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πολίτες κάθε ηλικίας που επιθυμούν να υποβληθούν σε δωρεάν προληπτικό έλεγχο και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη χρόνια φλεβική νόσο και τον καρδιακιακό κίνδυνο, αναδεικνύοντας βέβαια την σημασία της πρόληψης απέναντι στις επαθείς που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους. 2541-0844-58-9-11 μπορείτε να καλείτε για τα ραντεβού σας. Θα γίνει την 3η 26 Μάιο, οπότε την Δευτέρα μπορείτε λοιπόν να καλέσετε.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Είναι η επιτυχία της Δέσποινας Βανδύ και του Κωνσταντίνου Αργυρού που, που είναι σε συνεργασία ήδη. Το χατήρι είναι εδώ στο Nova 931. Nova Report μέχρι και τις 5. Εδώ είναι ο Γιώργος Κουτσουλής να σας κάνει ανασκόπηση, αλλά και όλα τα νεότερα της ημέρας και της εβδομάδας. Παραμένετε συντονισμένοι στους 93 και...
1: Nova 931.

0: τη βραδιά.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
0: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

το κατάλαβε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα στο Nova Report και στο Nova Radio 931, www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί και μας παρακολουθείς στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, ενημέρωση και ψυχαγωγία, τα νούμερο 1 στη λίστα μας καθημερινά. Πάμε τώρα λοιπόν να γυρίσουμε σελίδα και να πούμε ότι στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη χαμηλότερα σε σύγκριση με 25 χρόνια που βρίσκεται η παραγωγικότητα αναπασχολούμενος στην Ελλάδα, με την κατάσταση μετά μάλιστα από 3 μνημόνια να έχει επιδεινωθεί. Με δεδομένο ότι η ανεργία δεν έχει πολλά ακόμη περιθώριο περαιτέρω μείωσης και ο πληθυσμός λιγοστεύει και γερνά, η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί μονόδρομο για τη συνέχιση της αύξησης του ΑΕΠ και μισθών. Τώρα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, αυτή τη στιγμή λέει ότι υπάρχουν 90.000 κενά στις θέσεις εργασίας στην βιομηχανία. Το πρώτο κριτήριο για να χτίσουμε σε μια περιοχή ένα εργοστάσιο είναι να δούμε εάν η περιοχή έχει ανέργους για να μπορέσουμε να βρούμε προσωπικό. Και βέβαια σημειώνει ο ίδιος ο κύριος Θεοδωρόπουλος ότι βέβαια είναι και το τι ποσοστό ενηλίκων, ανάλογα δηλαδή με τι ηλικία προσφέρονται εργασία, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει παραγωγικότητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έρχεται να συνδεθεί και με το δημογραφικό που είπαμε, ότι ο κόσμος δεν υπάρχουν και γεννήσεις παιδιών, αλλά και ουσιαστικά τι γίνονται μετά τα 40 γεννούν πλέον οι γυναίκες, κάτι το οποίο όλο αυτό αναμορφώνει και το εργασιακό περιβάλλον.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν να σας πω πάρα πολύ όμορφα νέα για το Nova 931, γιατί κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή και κάθε μέρα το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου, ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα είναι στο χέρι. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS εφαρμογή. Nova Radio, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Παρακαλώ. Είσαστε πανέτοιμοι για να έχετε και το Nova Radio στο αυτοκίνητό σας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Γιώργο Τσαλίκη και Άρρωστες Νύχτες, και σας έχω βέβαια πάρα πολύ όμορφα νέα και για τη συνέχεια, γιατί σας χρωστώ και κάποιες ωραίες έρευνες που συνδέονται σήμερα με αυτήν την διάθεση που έχουμε για, για το δημογραφικό, για τις γεννήσεις, για τα παιδιά. Όλα είναι εδώ στο Nova Radio και στο Nova Report.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Όνειρο θα είναι ξανά Θοδωρής Φέρης εδώ στο Nova Radio 931 και στο Nova Report www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί, και εκεί. Λοιπόν παιδιά, χαμός γίνεται στα στοιχήματα όσον αφορά την Eurovision, που το αύριο το Σάββατο θα πάμε όλους τους καναπέδες μας και θα απολαύσουμε τη Eurovision, τον Ακύλα και όχι μόνο. Πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές. Ο πρώτος και ο δεύτερος ημιτελικός πραγματοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία και η Κύπρος μας είναι μέσα στον προκρίθηκε στον τελικό. Αύριο λοιπόν πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε νομίζω, και όχι τίποτα άλλο, και στα στοιχήματα πάει πολύ καλά και η Ελλάδα, αλλά όπως είπαν και οι Eurofans, δεν θα πρέπει να μένουμε σε αυτά τα είδους στοιχεία τα οποία δίνονται σε δημοσιεύματα με τα στοιχήματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την Ελλάδα. Πάρα πολλοί κόσμος στα social media και όχι μόνο θέλουν να πλέον να έρθει η Eurovision και πάλι μετά από Έλληνα Παπαρίζου πάλι στην Ελλάδα, έτσι. Και γιατί όχι, η Ελλάδα νομίζω ότι θα μπορέσει να υποστηρίξει και αυτόν τον θεσμό και πάλι. Για να δούμε όμως τι θα κάνει ο Ακύλα. Αν και σύμφωνα με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε για την Eurovision από τους Eurofans, και επικαλούμε τους Eurofans γιατί είναι εκείνοι πολύ φανατικοί θαυμαστές και βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες όμως τώρα έτσι έχουν λίγο διακριθεί στα μάτια τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα στη σκηνή της Eurovision, από εμφάνιση, από φωνή, από χορευτικά, από σκηνογραφία, εκεί λοιπόν αλλάζουν όλα. Και να λοιπόν που θα δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής αύριο. Το μεγάλο φαβορί, η Φιλανδία, θα εμφανιστεί για 17η, και η Δανία πρώτη θα είναι. Έκτος ο Ακύλα είναι με το Φέρτο στον τελικό της Eurovision, αρκετά μπροστά βέβαια, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, όπου προκρίθηκε και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ακολουθώντας το δικό μας Ακύλα με το Φέρτο, έγινε γνωστή σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο μεγάλο τελικό. Αναλυτικά θα δούμε, όπως σας είπα, ότι εμείς είμαστε έκτη και βέβαια η Κύπρος είναι 21η. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα μεταδοθεί, είπαμε, από την ΕΡΤ και η Eurovision στις 10 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία βραδιά νομίζω θα είναι, με τα νούμερα τηλεθέασης, όλοι εμείς να καθόμαστε να απολαμβάνουμε αυτό το ωραίο show, και γιατί όχι. Λοιπόν, και θυμηθήκαμε στον όλο αυτό το διάστημα και πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές, όπως κάθε χρόνο βέβαια, που γίνονται πολύ ωραία αφιερωματικά βίντεο, υπάρχουν, θα λέγαμε, και συνεντεύξεις από πάρα πολλές συμμετοχές της Ελλάδας που τις είδαμε σε πάρα πολλές εκπομπές, και έτσι αναπολύσαμε και πάλι τις ωραίες καλές εποχές. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα και εμείς να αναπολύσουμε εδώ στο Nova Report πάρα πολύ ωραία συμμετοχή. Τότε, στο περασμένο 1900, πόσο ήτανε, η Κέντι Γαρμπή με το Ελλάδα Χώρο του Φωτός, που νομίζω εννοείται ότι έχει κάνει θράψη με όλη της την παρουσία. Πάμε
1: και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Πολλά τα νεότερα. Θέλω τώρα να πάμε σε αυτή την έρευνα που σας είχα πει, το πόσο κοστίζει να μεγαλώσει ένα παιδί στην Ελλάδα από τότε που γεννήθηκε μέχρι το σχολείο. Εμείς τώρα λίγο θα τα πούμε περιληπτικά εδώ βέβαια, γιατί δεν έχουμε και τον απαιτούμενο χρόνο. Η αύξηση τώρα του επιδόματος γέννησης από 2.000 σε 2.400 ευρώ, η δυνατότητα άδειας μητρότητα έως 9 μήνες και μια σειρά προγραμμάτων, όπως οι νταντάδες της γειτονιάς και το σπίτι μου, είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που στόχο έχουν να στηρίξουν την ελληνική οικογένεια και να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα. Okay, αυτά τα μέτρα τα καταλαβαίνω, τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά άμα δούμε τις παραμέτρους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να ενταχθούν όσο περισσότεροι θα ήθελαν σε αυτά τα προγράμματα, έτσι. Και αυτά τα 2,5 χιλιάρικα μην νομίζετε ότι μπορούν να σε σώσουν, γιατί ήδη άμα χρωστάς σε πάρα πολλά πράγματα διαβίωσης, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκεί άλλη μέρημνα. Τώρα, η μείωση των νέων γεννήσεων, η επιδείνωση του δημογραφικού όπως είπαμε και οι προβλέψεις της Eurostat που θέλουν τους Έλληνες να ανέρχονται μόλις σε 7,7 εκατομμύρια το 2070, αποτυπώνουν μια τάση που κάνει σαφές το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν, ακούστε τώρα για τις έρευνες, να υπάρχουν συντονισμένα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης. Άλλωστε, το 84% των Ελλήνων αναφέρει πως η οικονομική αβεβαιότητα είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που δεν κάνουν τη δική τους οικογένεια, και σύμφωνα με την έρευνα. Τώρα, όποια και να γίνεται έρευνα, παιδιά, αυτό είναι το πλέον το πρώτο ζήτημα. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να μεγαλώσεις την οικογένεια. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το οικογενειακό προϋπολογισμό για το 24, ένα ζευγάρι με ένα παιδί έως και 16 ετών θα χρειαστεί να ξοδέψει κατά μέσο όρο περίπου στα 2.500 το μήνα για την διαβίωσή του. Μάλιστα, τα έξοδα που απαιτούνται για την διαβίωση και την ανατροφή ενός παιδιού μέχρι και τα 18 του χρόνια εκτιμάται πως ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Έτσι. Αν και αυτό είναι κάτι που εξαρτάται κυρίως από τις επιλογές και οικονομικές δυνατότητες των γονέων. Καλά, υπάρχει ακόμα ο πολιτισμός, το βλέπουμε. Λοιπόν, επίσης, από την γέννηση τώρα, βρεφικά γάλατα, υπάρχει μετά όλα αυτά που θα πρέπει να αγοραστούν και να για την επιβίωση, οι πάνες, το βρεφικό γάλα, μετά το σχολείο, από την φύλαξη, την ένδυση, τη διατροφή, την εκπαίδευση, το κόστος εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας. Αν υπάρχει βοήθεια από άλλα μέλη της οικογένειας, ακόμα και από την περιοχή που μένουν, π.χ. το babysitting, έτσι, εξαρτάται από πάρα πολλά στοιχεία, από κάθε πάρα πολλά. Δηλαδή, άμα υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες που λέμε, εκεί λοιπόν εξοικονομείς χρήματα το ζευγάρι, έτσι. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν και τα voucher τα οποία βοηθούν για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που γνωρίζουμε κάθε χρόνο που γίνεται ένας χαμός με τις αιτήσεις και προσπαθούν όλοι να βάλουν ακόμα και μέσον για να πάρουν το voucher. Και λογικό είναι, παιδιά, όσο περισσότερα δίνονται voucher, τόσο το καλύτερο είναι για όλες τις ελληνικές οικογένειες. Και οπουδήποτε δίνονται, έτσι. Κακά τα ψέματα. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Τώρα έχει, όπως σας είπα, τα ρούχα, τα παπούτσια, τα ξέρετε πολύ καλά, τα ξέρουμε όλοι οι γονείς το πώς είναι. Όσο και να υπάρχουν επιλογές οικονομικές, πάλι τα έξοδα υφίστανται κανονικότατα. Τώρα, για την εκπαίδευση, υπάρχουν και επιλογές του ιδιωτικού σχολείου. Το ιδιωτικό σχολείο, βέβαια, απαιτείται και οικονομική στήριξη. Παραπάνω. Είναι έξτρα. Αυτό. Τα φροντιστήρια, οι ξένες γλώσσες που είναι απαιτητές σε όλο αυτό το διάστημα, καταλαβαίνετε ότι οι γονείς, όσα προγράμματα ενίσχυσης και να υπάρχουν, θα υπάρχει δυσκολία διαβίωσης πλέον και λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και της ανεργίας βέβαια που υπάρχει εντός της οικογένειας.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Μου άρεσαν πάρα πολύ ωραίες οι δράσεις που έχουν γίνει με νηπιαγωγεία και σχολεία εδώ στην Ξάνθη μας. Ανακύκλωση που έγινε παιχνίδι στο Λούνα Πάρκ, ανακύκλωση του Δήμου Ξάνθης. Με επιτυχία λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν αυτές οι δράσεις αυτή την εβδομάδα στο θεματικό πάρκο Λιμνείο. Το Λούνα Πάρκ ανακύκλωσε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση του Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Στη δράση λοιπόν συμμετείχαν μαθητές από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Δήμου Ξάνθης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αξία της ανακύκλωσης μέσα από παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες και ομαδικές δοκιμασίες. Τα παιδιά έμαθαν να ξεχωρίζουν σωστά τα ανακυκλώσιμα υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό και κατανόησαν με βιωματικό τρόπο ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές μας επιλογές. Το θεματικό πάρκο Λιμνείο λοιπόν μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο περιβαλλοντικής μάθησης, συνεργασίας και χαράς για τους μικρούς μας φίλους, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για μια πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη Ξάνθη. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα και αυτό που έχω να πω σε όλο αυτό το πλαίσιο και μπράβο ότι γίνονται τέτοιου είδους δράσεις, γιατί τα παιδιά αποτυπώνουν και μαθαίνουν εύκολα, αλλά αυτό συνεχίζεται στο σπίτι ως ενήλικες αργότερα. Εμείς λοιπόν, πρώτα οι πολίτες, θα πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον και πέρα από ανακύκλωση, από όλα αυτά τα θέματα, έτσι, να λέμε και την αλήθεια, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί εκεί που είδα πιο καθαρή, παιδιά, την πόλη μας, ξέρετε που ήταν, τότε που ήμασταν κλειστοί στο πλαίσιο του κορονοϊού, εκεί λοιπόν που μείναμε μέσα και εκεί δεν πετούσαν κάποιοι έξω τα απορρίμματα από το παράθυρο, όχι από το σπίτι, αλλά από το αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε. Πάμε να συνεχίσουμε και να θυμηθούμε τη μαντό που μας λέει η Μάταια.

0: Nova 931. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Πόσο λοιπόν σας ευχαριστώ και για τη σημερινή παρέα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Θα τα πούμε την Παρασκευή, εδώ θα είμαστε στο Nova Radio 931. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο Nova Radio και www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί καθημερινά και ανελειπώς. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μου.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν
10: λύσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι?
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών

0: Με τα χρόνια, γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
3: Νόβα 931.
4: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
6: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Νόβα 931.
13: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
14: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Κρέκ και ηλία.

0: Τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
5: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα. Είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν

0: Αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
0: Οι μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
0: Και στο www.epavlametafores.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Νόβα 931.
9: Νόβα 9.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
8: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
9: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
3: Nova 931.
10: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας.
5: Βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα

0: 0221 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
6: Nova 931.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

0: να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
9: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
10: Και στο www.epavlametafores.gr.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 23 575.
12: Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
14: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
13: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
14: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
13: Sneakers για κάθε μέρα.
14: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
13: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
14: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
13: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
15: Nova 931.
16: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη,
3: Greg και ηλία.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
9: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
12: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
11: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
14: Νόβα 931. Νόβα 931.
15: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκο και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Να μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία.

Νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Στο αστυνομικό δελτίο, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα το μεσημέρι στη Ρόδο κατά τη σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Οι γυναίκες ανασύρθηκαν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμη τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σοβαρό τροχαίο είχαμε χθες το μεσημέρι και στη Σκιάθο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Βασιλιάς. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος. Σε ακροτηριασμό των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες της χθεσινής παράσυρσης στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία. Ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούς, σε πεζοδρόμιο, πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου ήρθε για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Τα μάτια μας είναι ανοιχτά σε σχέση με το Ιράν», δήλωσε ο κ. Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ πόσταρε φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία ανεκτοξεύθηκαν τα drones, τα οποία έπληξαν μία γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό στο Άμπου Ντάμπι. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος διαβασμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στο Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός, με συγχωρείτε, υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Στο πόλεμο στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Εντός συνόρων και πάλι, 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 34ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό βρίσκεται και αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με τον δικεφαλό του Βορρά να προηγείται με 1-0, σκόρερ ως ΔΟΕΦ. Μετά τη Λάρισα, στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Στα Λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδό τους. Στο μπάσκετ και για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 στη Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Για την ίδια φάση, ο Άρης κέρδισε με 90-81 την ΑΕΚ και η σειρά οδηγείται σε τρίτο μάτς, το οποίο και θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία έπεσε η αυλαία του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα ενότητας και επαναβεβαίωσε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής θητείας, θέτοντας τα διλήμματα των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα διεξαρτηθούν

0: ψαχθούν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Καντέλης.
1: Το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο.
2: Σε κίνηση έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις κομματικές μηχανές εν ώψη των εκλογών, οι οποίες όπως επανέλαβε θα γίνουν το 2027, και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία: την ευημερία, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους.
1: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
2: Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αμέσως στις απουσίες του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά και απάντησε σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ, σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες.
2: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να μην ακολουθήσουν την αντιπολίτευση στην τοξικότητα και την ένταση και κατηγόρησε τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, πως θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν.
1: Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
2: Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Καντέλη. Παρακολούθησε τις τριήμερες εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και θα μας πει πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία το συνέδριο και τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Οι 2.500 σύνεδροι που βρέθηκαν αυτές τις τρεις μέρες στο Metropolitan Expo έχουν φύγει από εκεί με έναν οδικό χάρτη για τις εκλογές. Για το μεγάλο στοίχημα, κακά τα ψέματα, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε επικείμενες εκλογές. Οι ταχυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε το 2027, όπως φρόντισε να επαναλάβει 2-3 φορές ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, είναι πώς θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις. Όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να προσεγγίσουν να ξεπεράσουν το 30% και να κυνηγήσουν την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε αυτόν τον οδικό χάρτη που περνάει μέσα από συγκεκριμένες προεκλογικές γραμμές, τις οποίες παρουσίασε σε άδρη μορφή στη διάρκεια του συνεδρίου. Περνάει μέσα από την προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πάρα πολύ και στην μετριοπάθεια και στην καταπολέμηση της αλαζονίας και στην αποφυγή των εντάσεων στις δημόσιες παρουσίες των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Γιατί θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση πως πρέπει να προσεγγίσουν το μεσαίο χώρο και με τέτοιες συμπεριφορές αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως είδαμε από τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόσο όσο. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει το δίλημα, απευθύνει στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς καν να αναφερθεί στο όνομά τους και όπως είπε, εμείς δεν θα μπούμε σε μια τοξική αντιπαράθεση ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη προς τα μέλη του συνεδρίου. Και είδαμε βεβαίως και κορυφαία στελέχη να παρουσιάζουν το δικό τους διακριτό στίγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ίσως και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά να απειλεί την συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών με σαφείς εσωκομματικές αιχμές. Ξεχωρίζει η παρέμβαση που έκανε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος οικοδομή μια διαφορετική πολιτική πλατφόρμα. Αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για αυτό το θέμα και στο οποίο θα ακούσετε βεβαίως και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η Πινελόπη Γκάλιου.
4: Μήνυμα ενότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά το κλείσιμο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αποτρέψει κλίμα εσωστρέφειας και καλώντας άπαντες να δώσουν το παρόν στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
1: Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πιο ενωμένοι από ποτέ.
4: Τα νερά του συνεδρίου τάραξε χθες ο Νίκος Δένδιας με μια αιχμηρή ομιλία που έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου. Κίνηση που εξελίχθη ως ξεκάθαρη πλατφόρμα, διαφορετική από την κεντρική κυβερνητική.
5: Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές.
6: Το κάθε στέλεχος, ο κάθε υπουργός και ειδικά αυτοί που έχουν μια μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία θα στείλει τα μηνύματά του. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό και είναι υγιές. Δεν είμαστε σε ένα συνέδριο για να ανεβαίνουμε στο βήμα και να λέμε τι καλοί και άγιοι που είμαστε. Ανεβαίνουμε στο βήμα για να στείλουμε τα μηνύματά μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
4: Για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία θέση πήραν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να βάλει ευθέως κατά του Πρωθυπουργού.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα.
8: Η αλαζονική του στάση και μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο πλέον έτοιμα για πολιτική αλλαγή.
9: Νομίζω ότι το σενάριο απόσυρσης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα.
4: Το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έριξε αυλαία σήμερα.
0: Και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στους τριγμούς των ΣΥΡΙΖΑ με πολύπλευρες εσωκομματικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διαγραφή Πολάκη από την κληροβουλευτική ομάδα του κόμματος. Μια απόφαση που έλαβε χθες ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά βεβαίως ενώ όλοι αναμένουν το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα που θα είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματός του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζη Σκούκη και θα επανέλθουμε στο θέμα με τη βοήθεια του Αντώνια Τζολέτου.
10: Αναταράξει συνολικά στην αριστερή πολυκατοικία προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την αναμενόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
10: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για την ανοχή που δείχνει σε βουλευτές και στελέχη που δηλώνουν δημόσια τη στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα, αντέδρασε σήμερα στις ερμηνείες του καταστατικού που τον θέλουν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι και εκτός των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Εκλέχτηκα στην πολιτική γραμματεία με ψηφοφορία από την κεντρική επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελου.
10: Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι βουλευτές του κόμματος βλέποντας πως η επόμενη ημέρα στη Κουμουνδούρου είναι θολή. Η πλειοψηφία μένει στην ανάγκη για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό.
13: Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει από αμηχανία ως νευρικότητα τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως τα όργανα θα αποφασίσουν και ο καθένας μόνος του θα λάβει τις αποφάσεις.
14: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
10: Την στήριξη του στον Παύλο Πολάκη εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης.
15: Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος.
10: Αντιδράσεις έρχονται και από τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Κι όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
16: Ο κ. Πολάκης ζήτησε μία σύγκληση μίας πολιτικής γραμματείας. Και είναι σημαντικό για να συζητηθεί ένα θέμα το οποίο το συζητά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ.
10: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας σαφές πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του πλησιάζουν με πιθανές ημερομηνίες στις 26 ή 27 Μαΐου, με μία ανάρτηση τόνισε πως τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
0: Ελάτε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο, να δούμε πώς ερμηνεύεται η διαγραφή Πολάκη. Οι περισσότεροι εκτιμούν πως μιλάμε για την αφετηρία ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στο ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας βεβαίως πάντα το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούμε τον Αντώνη Ατζολέτο.
17: Έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας. Ή θα γίνει συγχώνευση με κάποιον άλλον τρόπο. Θυμίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πως δεν θα συμπορευθεί με άλλα κόμματα, είτε σχηματισμούς είτε φορείς. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Εσωστρέφεια σίγουρα θα υπάρχει. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μάχη με τον Παύλο Πολάκη για το αν θα είναι μέλος ή όχι των οργάνων την επόμενη μέρα, τα οποία θα συγκληθούν σύντομα στο ΣΥΡΙΖΑ.
18: Αντώνη, γιατί επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση του νέου κόμματος?
17: Νομίζω είναι μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, γιατί θα ήταν πολυτέλεια να περιμένει το Σεπτέμβριο, όπως είχε πει πριν από ένα μήνα. Καταρχάς, στην εξίσωση έχουν μπει οι πρόορες εκλογές. Δεύτερον, βλέπουν στην Αμαλίας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο έχει αρχίσει και τσιμπάει δημοσκοπικά. Είναι στην εκτίμηση ψήφου πάνω από 15%. Δεν μπορεί απλώς να τον παρακολουθεί. Είναι ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Αλλά βεβαίως είναι και η Μαρία Καριστιανού. Τον πρόλαβε. Θα ανακοινώσει πρώτη το κόμμα της 21 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν και στελέχοι που κινούνται και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος μέσα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να ζορίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι δεν μπορούσε να περιμένει.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, να δούμε αυτή την τραγωδία που είχαμε, πραγματικά ασύλληπτη, στη Ρόδο, με ένα τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες και τρεις τραυματίες. Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο είχαμε και στη Σκιάθο χθες, για το οποίο χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή δύο τραυματιών. Η Κάτια Νιάκαρη έχει το ρεπορτάζ και για τα δύο σοβαρά τροχαία.
19: Πυροσβέστες επί δύο ώρες προσπαθούσαν να ανασύρουν τις δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξεκίνησε όταν το φανάρι έγινε πράσινο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ερευνά τα αν ο άλλος οδηγός του οχήματος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Κοντά στο σημείο υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και μέσα από το υλικό που ίσως έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί της τροχέας θα δουν πώς ακριβώς σημειώθηκε η τραγωδία. Στην Σκιάθο, 48χρονος επέβαινε στο όχημά του με την 36χρονη σύντροφό του, κάτοικη του νησιού. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και έφυγε πάνω σε στροφή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Οι τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγεία, όμως οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστούν, όπως είπες και εσύ, στην Αθήνα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, αστυνομικοί δεν έχουν λάβει την κατάθεσή τους, ωστόσο διερευνώνται τα αίτια και αν είχε αναπτύξει ο οδηγός ταχύτητα.
0: Στην Ιταλία τώρα και στην πόλη της Μόντενα είχαμε έναν 31χρονο να πέφτει με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς. Το αποτέλεσμα, τραυματίστηκαν 8, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης.
20: Τρόμος στο κέντρο της Μόντενα. Οδηγός κατευθύνει το όχημά του πάνω σε ποδηλάτη και πεζούς θερίζοντάς τους.
0: Ένα άτομο οδήγησε 100 μέτρα σαν σε κούρσα. Έγινε επίθεση στη Μόντενα.
20: Συνεχίζει με ηλικιώδη ταχύτητα την ξέφρενη πορεία του, με τους περαστικούς να προσπαθούν έντρομοι να ξεφύγουν.
0: Πέρασε με κόκκινο. Έπεσε πάνω στα άτομα που ήταν με ποδήλατο και προσέκρουσε εδώ πάνω στη γυναίκα που έχει χτυπηθεί πολύ άσχημα, λέει μια αυτόπτης μάρτυρας.
20: Το όχημα καταλήγει και προσκρούει πάνω στο πεζοδρόμιο, συνθλίβοντας μια 55χρονη γυναίκα.
0: Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία. Της έκοψε τα πόδια. Λέει, έκοψε τα πόδια αυτής της γυναίκας. Πραγματικά τρέμω, ήμουν εκεί μέσα και ξαφνικά άκουσα ένα μεγάλο μπαμ. Όλα συνέβησαν γύρω στις 5 το απόγευμα, λέει ο δημοσιογράφος του ιταλικού δικτύου TG1. Το όχημα από τη λεωφόρο Γκαριμπάλντι κατευθύνθηκε με ταχύτητα στην οδό Εμίλια προς το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας 200 μέτρα πριν προσκρούσει αυτό το κατάστημα.
20: Και με μαχαίρι επιτίθεται σε περαστικούς.
0: Ακούμε τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Λίμπερο, Αλεσάντρο Γκονζάτο. Είναι μια ανατριχιαστική σκηνή, λέει. Γίνεται ακόμα πιο όμοια από το μαχαίρωμα. Αυτό το πρόσωπο πήγε να διαφύγει, ακινητοποιήθηκε και με όλα αυτά που έγιναν η εξέλιξη ήταν αίσια.
20: Πολίτες κυνηγούν το δράστη και με ηρωισμό καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν σε παρακείμενο δρόμο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.
0: Ακούσατε τον Βόρειο Αφρικανό Σαλίμ Ελ Κουντρί, 31 ετών, ανακρίνεται. Με εκφόβιζαν, λέει, και έτσι αντέδρασε επιτιθέμενος με μανία, οδηγώντας πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγαίνοντας τραυματίας και μαχαιρώνοντας όσους προσπάθησαν να το σταματήσουν. Είδαμε ανθρώπους να πετάνε, έλεγαν μάρτυρες, λέει δημοσιογράφος της Ιταλικής τηλεόρασης.
20: Με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα της επίθεσης, οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και μαρτυρίες.
0: Αυτό είναι το όχημα του δράστη και αυτό είναι το φορτίο του.
20: Ο δράστης, γεννημένος στην Ιταλία και μαροκινής καταγωγής, φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχικές διαταραχές, ενώ οι αρχές ασφαλείας λένε ότι δεν είχε σχέσεις με τρομοκρατικές ομάδες. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ζητάει από τον δήμαρχο της Μόντενα να ευχαριστήσει τους πολίτες που με το θάρρος.
3: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
21: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
22: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
24: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
0: Αλλά θα περάσουν πολύ δύσκολα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία.
25: Την ίδια ώρα το θηριώδες Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, επιστρέφει στη Βιρτζίνια μετά από...
26: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
21: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
26: Prestige. Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
24: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
26: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
24: Nova 931.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
24: Nova 931.
2: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κυριάρχησε βεβαίως το θέμα του Ιράν, οι επόμενες κινήσεις αλλά και ο συντονισμός των δύο πλευρών, με τους Ισραηλινούς πια να περιμένουν τις αποφάσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Επίσης έχει σημασία να πούμε πως καθώς εδώ ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Μάρκο, παρατηρείται πως γίνονται ανακατατάξεις στις θέσεις των αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών που είχαν μεταβεί τις προηγούμενες στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ερμηνεύουν ενδεχομένως ως μια προετοιμασία, καθώς μετακινούνται κυρίως τα επτάμενα τάνκερ και τα αεροσκάφη τα μεταφορικά, διότι θέλουν να βρίσκονται μακριά από μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν. Γι' αυτό μετακινούνται σε βάσεις που βρίσκονται πιο μακριά τουλάχιστον από το Ιράν προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όλες αυτές οι επικοινωνίες και αυτό το θρίλερ γίνεται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευαν την περιοχή του Άμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο πυρηνικό, το οποίο βρίσκεται στην Αλ Ντάφρα. Εκεί λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των Εμμυράτων πως η αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει τα 2 από αυτά. Το τρίτο έπληξε ένα σταθμό ρεύματος που βρίσκεται στην περίμετρο του εργοστασίου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Τεχεράνη και μάλιστα λένε πως είναι μια κίνηση προειδοποιητική που θέλει να δείξει πως το Ιράν θα αναβαθμίσει τους στόχους του σε περίπτωση που δεχθεί πλήγματα είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε βεβαίως από το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, Μάρκο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό, ούτε διαρροή πυρηνικής ενέργειας.
6: Ενώ Σταύρο, στις λόγες του πολέμου παραμένει τυλιγμένο το μέτωπο του Λιβάνου.
5: Σωστά. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ισραηλινών, Μάρκο, μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 επιθέσεις της Χεσμπολά με ντρόουνς αλλά και ρουκέτες προς τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού και κοινότητες του Βορείου Ισραήλ, με τους IDF να ξεκινούν το απόγευμα πριν από λίγη ώρα ένα νέο παράζ επιδρομών. Έχουν εκδώσει νέες εντολές εκένωσης για περιοχές στο Νότιο Λίβανο και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε ισχύ η εκεχηρία, η οποία να θυμίσουμε πως παρατάθηκε για τουλάχιστον 45 ακόμη ημέρες.
0: Και πριν από λίγο είχαμε νέες απειλές, αυτή τη φορά από την Τεχεράνη. Η Κορίνα Γεωργίου έχει περισσότερο ρεπορτάζ.
25: Το ρολόι χτυπά για το Ιράν και καλό θα είναι να αρχίσουν να κινούνται γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Αυτό ήταν, Μάρκο, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγα λεπτά μέσω Truth Social. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ με σκληρά αντίπεινα σε περίπτωση επανέναρξης των επιθέσεων. Ειδικότερα, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν νέα επιθετικά απροσδόκητα σενάρια εάν η Ουάσιγκτον επανεκκινήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις της. Εμπριστική ήταν και ρητορική του Ιμπραήμ Ρεζάι, εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος κάλεσε τις ΗΠΑ είτε να αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης, είτε να παραδοθούν στους πυράβλους της.
18: Παρά τις εκατέρωθεν προειδοποιήσεις, το διπλωματικό παρασκήνιο είναι πυρετόδες.
25: Ενώ οι διαπραγματεύσεις, Μάρκο, βρίσκονται σε τέλμα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Στο μεταξύ, τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να συνομιλεί με τον Καταριανό ομολογό του, αλλά και τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ομολογό του από το Κατάρ. Στο μεταξύ, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση προχώρησε σε νέο απολογισμό, γνωστοποιώντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει 4 από τότε που ξεκίνησε ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν στις 13 Απριλίου. Πάντως, το Bloomberg μεταδίδει σήμερα πως η εμπορική ναυτιλία στο στενό του Ορμούς παραμένει σε μεγάλο βαθμό παγωμένη, με μόνο περιορισμένες κινήσεις πλοίων να παρατηρούνται και οι περισσότερες να συνδέονται, Μάρκο, με ναυτιλιακές εταιρείες που σχετίζονται με το Ιράν.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, χθες είχαμε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ουκρανίας με drones κατά της Ρωσίας, επιθέσεις και κατά της Βόσχας, με τον απολογισμό να είναι βαρύς για τη Ρωσία. 4 νεκροί και μεγάλες ζημιές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη.
7: Ουκρανικά drone χτυπούν ουρανοξύστη στην πόλη Χίμκι, 19 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας. Μια γυναίκα σκοτώνεται μέσα στο σπίτι της. Άλλοι δύο άνδρες χάνουν τη ζωή τους από επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο χωριό Πογκορέλκι, 10 χιλιόμετρα βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας. Ένας άνθρωπος σκοτώνεται στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αιματηρά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, ουκρανικά ντρόουν σαρώνουν τον ουρανό της Ρωσίας σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του Κιέβου κατά της ρωσικής πρωτεύουσας από την έναρξη του πολέμου.
8: Οι ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας έφτασαν στην περιοχή της Μόσχας και λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους. Το κράτος τους πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό του. Η απόσταση από τα κρατικά σύνορα της Ουκρανίας είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα. Η συγκέντρωση της ρωσικής αεράμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η υψηλότερη. Αλλά την ξεπερνάμε. Δόξα στην Ουκρανία!
7: Υποδομές και ουρανοξύστες δέχονται πλήγματα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίζονται στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ουκρανοί πλήττουν ένα διυλιστήριο και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας. Στις φλόγες στείλεται τμήμα της αποθήκης της μεγαλύτερης εταιρείας αγωγών πετρελαίου στον κόσμο, στο Ζελένογκραντ.
9: Τα πλήγματα κατά υποδομών της αμυντικής βιομηχανίας, στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης πετρελαίου μειώνουν την ικανότητα του εχθρού να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
7: Μέσα στη νύχτα, οι Ρώσοι καταρρύπτουν τουλάχιστον 81 ουκρανικά ντρόουν που κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Συντρίμμια πέφτουν και στο Σερεμέτιεβο, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Ούτε η Ρωσία όμως κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Επιτίθεται στην Ουκρανία με 287 ντρόουν, τραυματίζοντας 8 άτομα στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει πως μέσα σε ένα 24ωρο οι Ουκρανοί έχασαν περίπου 1.115 στρατιώτες στα πεδία της μάχης. Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν θέσει σε αυξημένο συναγερμό τις χώρες της Βαλτικής. Το πρωί, άγνωστο ντρόουν εισήλθε για λίγο στον εν αέριο χώρο της Λετωνίας, με αποτέλεσμα να σηκωθούν ατοϊκά αεροσκάφη. Οι εγκληματίες πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους, τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος, που μαζί με τη σύζυγό του κατέθεσε στεφάνι στον μεγαλύτερο ομαδικό τάφο θυμάτων του σταλινικού καθεστώτος στην Ουκρανία.
0: Στα δικά μας και πάλι, στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών έχει μπει το παράνομο εμπόριο σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής. Μέσα σε λίγα 24ωρα αποκαλύφθηκαν δύο μεγάλες υποθέσεις που προκαλούν πραγματικά σοκ. Η μία έχει να κάνει με τον εντοπισμό από την ΑΔΕ χιλιάδων σκευασμάτων χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη γνωστοποίησή τους στο ΝΕΟΦ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσκιας Κανάρα.
12: Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατέσχεσε η ΑΔΕ μετά από εφόδους σε δύο αποθηκευτικούς χώρους εταιρείας εμπορίας σκευασμάτων. Τα προϊόντα, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούνταν χωρίς την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
10: Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ αυξημένες οι απόπειρες, οι προσπάθειες επιτίδιων να εξαπατήσουν το κοινό μέσω ιστοσελίδων, οι οποίες έχουν παραποιημένα πρόσωπα, ονόματα ιατρών και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να πουλήσουν ψευδεπίγραφα φάρμακα.
12: Συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα ευεξίας, ακόμη και φάρμακα για την απώλεια βάρους ή για τη σεξουαλική λειτουργία είναι ανάμεσα στα προϊόντα που, όπως λένε οι πολίτες, αγοράζονται πλέον όλο και πιο συχνά μέσω διαδικτύου. Πολλοί δελεάζονται, όπως λένε, από τις χαμηλές τιμές και την εύκολη πρόσβαση. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν φόβο και αμφιβολία για το τι πραγματικά περιέχουν αυτά τα προϊόντα και αν είναι ασφαλή για την υγεία τους.
11: Οι πιο πολλοί αυτοί που ξέρω εγώ δηλαδή κάνουν τα injections, που τη σιλικόνη που βάζουν στα χέρια, και είχαν μεγάλο θέμα γιατί πρέπει να κόψει το χέρι και να τη βγάλουν. Έχουν πάρει πολλά πράγματα, ας πούμε, πολλά συμπληρώματα διατροφής και τέτοια που είναι σαν σκόνη, ρε παιδί μου, τα βάζεις μέσα στο ποτό και δεν κάνουν τίποτα. Ήταν και πιο φτηνά και ήταν και πιο, ρε παιδί μου, σου δίνανε πολύ μεγάλες ενισχύσεις.
12: Την ίδια στιγμή, ο φορολογικός έλεγχος αποκάλυψε απόκρυψη εσόδων 1,9 εκατομμυρίων ευρώ και μία απόδοση ΦΠΑ που ξεπερνά τις 247.000 ευρώ.
13: Δεν το θεωρώ λογικό αυτό το πράγμα να γίνεται, παιδιά, γιατί δεν έχουν πιστοποίηση, είναι παράνομα. Θεωρώ ότι θα ήταν επικίνδυνο για την υγεία μας, να το πω. Και σας μιλάνε σαν άνθρωπος ο οποίος υπήρξε επαρχής σαρκός. Με χειρουργείο χάσετε κιλά, αλλά εντάξει, ποτέ δεν πήγα σε αυτό το τρυπάκι.
12: Στις εικόνες από τις έρευνες, ελεγκτές ανοίγουν κούτες με σκευάσματα, καταγράφουν αποθηκευτικούς χώρους και συλλέγουν ψηφιακά αρχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της έρευνας.
14: Ήταν ακριβώς τα ίδια σκευάσματα που έπαιρνα από το φαρμακείο. Οι ίδιες μάρκες, απλά σε πολύ καλύτερες τιμές. Προφανώς, εντάξει, υπάρχει πάντα ένα ρίσκο, αλλά πιστεύω ότι αν οι μάρκες οι οποίες παίρνεις είναι μάρκες γνωστές, θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυθεντικά.
12: Η υπόθεση έρχεται πάντως ένα 24ωρο μετά την γνωστοποίηση της εξάρθρωσης του Διεθνούς Κυκλώματος με τα πλαστά φάρμακα και τα παράνομα συμπληρώματα σε 6 χώρες. Στο Κοροπή βρίσκεται η εταιρεία Logistics, στην οποία τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατέσχεσαν ψηφιακά αρχεία. Τα εν λόγω αρχεία θα ελεγχθούν προκειμένου να διαπιστωθεί τι σκευάσματα έχουν διακινηθεί, αλλά και αν υπάρχουν τυχόν παραλήπτες στην Ελλάδα.
0: Σε οικονομικό περιβάλλον να κινηθούμε τώρα για τη συνέχεια, για να δούμε μαζί πώς έχει κυλήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ο Χρυσόστομος Τσούφης έχει όλα τα νεότερα στοιχεία.
15: Μέχρι τις 15 Μαΐου, που είναι τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ΑΔΕ, ο ρυθμός υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι λίγο πιο αργός από ό,τι πέρυσι. Πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα 3,8 εκατομμύρια δηλώσεις, τώρα υπολοιπόμεθα περίπου 200.000 δηλώσεις είμαστε στα 3,6 εκατομμύρια. Η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων λέει ότι το 36% είναι μηδενικές, το 33,2% μία στις τρεις δηλαδή είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου τα 270 ευρώ, και για να βγαίνουν τα νούμερα όχι το 31,8% αλλά το 30,8% είναι χρεωστικές με μέσο φόρο 1.770 ευρώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ΑΔΕ έχει βελτιώσει τόσο πολύ τους ρυθμούς της πλέον όσον αφορά τις επιστροφές και στους συμψηφισμούς, που είμαστε 17 Μαΐου και έχουν γίνει η επιστροφή και συμψηφισμοί για περισσότερους από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, το 92% δηλαδή της 100.
0: Τώρα στη μάστιγα με τις ηλεκτρονικές σαπάτες, στον κόδωνα του κινδύνου χτυπούν οι αρχές για ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα το οποίο αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα για δίθεν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, να διαγράφουν αυτά τα SMS και να μην δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και κωδικούς. Η Κάτια Νιάκαρη έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
16: Μου έχει έρθει μήνυμα ότι δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και ήταν μήνυμα απάτης για να πατήσεις το link και να σου πάρουν λεφτά από την κάρτα.
17: Μήνυμα σαν αυτό. Με όνομα αποστολέα που μόνο σε δημόσια υπηρεσία δεν παραπέμπει και ενημερώνει για δίθεν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία πρέπει να πληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Διαφορετικά θα υπάρχει έξτρα επιβάρυνση, λαμβάνουν καθημερινά πολίτες. Στο απατηλό SMS υπάρχει επισυναπτώμενος σύνδεσμος με κάποιους πολίτες να βάζουν τα στοιχεία τους και τελικά να κάνουν φτερά τα χρήματά τους.
27: SMS πλαστά και παραπλανητικά
3: συνέχεια.
17: Σε άλλο μήνυμα, οι επιτίδιοι ενημερώνουν για εκκρεμές πρόστιμο από την τροχιά, αναγράφοντας πως θα υπάρχουν συνέπειες με την καθυστέρηση πληρωμής, καθώς θα χρεώνεται καθημερινά ένα τέλος 3%.
19: Έλαβα ένα μήνυμα που λέει ότι μέσω gov.gr, από ένα email όμως το οποίο δεν παρέπεμπε στο gov, ότι έχετε θέμα με κάτι κλήσεις, με την εφορία κλπ. Φυσικά το διέγραψα κατευθείαν, ούτε καν το άνοιξα.
20: Περισσότερο υποψιασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες, καθώς όπως λένε, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα ύποπτα μηνύματα εμφανίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα.
19: Στο τελευταίο δίμηνο μου έχει έρθει πάνω από 3-4 φορές.
3: Μεγάλη προσοχή σε ό,τι μηνύματα έχουν link, ό,τι στέλνει, ό,τι μήνυμα έχει από κάτω και έχει link, δεν το πατάμε ποτέ.
17: Στο πλαίσιο νέας προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών, το παραπλανητικό μήνυμα φέρει ονομασία αποστολέα την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό ενημερώνεται ο παραλήπτης πως του έχει επιβληθεί πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή και καλείται να πληρώσει επιτόπου για να κερδίσει έκπτωση 50%.
21: Υπάρχουν απατεώνες πολλοί που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.
22: Να έχουν τα μάτια τους 14 όλοι, να μην απαντάμε, να ελέγχουμε τι μας έρχεται.
17: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις απάτες με διάφορες μεθόδους σε βάρος των πολιτών, αφού καταγράφηκαν συνολικά 2.612, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025 ήταν 1.992.
0: Στην Κρήτη τώρα, την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει μια καταγγελία για έναν ανήλικο ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και την κακοποίησή του. Το ρεπορτάζ έχει Κάτια Νιάκαρη και πάλι.
17: Μια σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι αρχές στα Χανιά, καθώς ένα 16χρονο παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όπως είπες, με ποσοστό αναπηρίας 79%, φέρεται να είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο 47χρονος πατέρας του φέρεται να χτυπούσε το παιδί και να το κλείδωνε στην αποθήκη του σπιτιού τους. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες στις 12 Απριλίου του 2026. Ο 47χρονος, βάσει της περιγραφής που έχουν οι αστυνομικοί του γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων από την 46χρονη μητέρα του παιδιού, το έσπρωξε, όμως δεν έμεινε εκεί. Το κλείδωσε στην αποθήκη και του χτυπούσε το κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα. Το νέο επεισόδιο φέρεται να εκτελήθηκε στις 16 Πέμπτου, όταν το παιδί φέρεται να δέχτηκε ξανά χτυπήματα μέσα στο σπίτι τους. Ο 16χρονος είναι διαγνωσμένος στο φάσμα του αυτισμού με γνωμάτευση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, ποσοστού 79%, κάτι που καθιστά ακόμα πιο ευαίσθητη την υπόθεση. Για τον ανήλικο έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική του εξέταση.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Θα κινηθούμε σε κλίμα Eurovision για τη συνέχεια. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού. Μιλάμε για μια 27χρονη pop star, η οποία μάγεψε την Ευρώπη και με τις ερμηνευτικές και με τις χορευτικές της ικανότητες. Ο δικός μας Ακύλας με το Φέρτο τερμάτισε στην 10η θέση. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε για τον χθεσινό τελικό της Eurovision το έχει ετοιμάσει η Μέρη Σκανδάλη.
23: Of the Eurovision Song Contest 2026 is...
26: I'm the Bangara, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga.
27: Η Βουλγαρία και η Ντάρα με το Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision με 516 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση σε κριτικές επιτροπές και κοινό, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.
28: It feels like a dream.
0: Μοιάζει με όνειρο, δεν ξέρω αν κοιμάμαι ή αν είναι η πραγματικότητα, λέει η νικήτρια της Eurovision, η Ντάρα.
27: Στη δεύτερη θέση το Ισραήλ, μετά από αποδοκιμασίες, διαδηλώσεις και αποχωρήσεις χωρών. Ο Ακύλας με 220 βαθμούς κατέκτησε τη 10η θέση, αν και τα προγνωστικά μέχρι τελευταία στιγμή προέβλεπαν ότι θα μπει στη χρυσή πεντάδα.
0: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
29: όχι,
0: δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
29: όχι,
0: δεν
29: όχι,
0: ήθελα
29: όχι,
0: να στεναχωρήσω.
29: Όχι.
0: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία.
27: Ο Ακύλας δεν παρέλειψε να εκφράσει τα συναισθήματά του και στα social media.
30: Χάος, τόση πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο.
27: Την τρίτη θέση κατέκτησε η Ρουμανία. Η Αυστραλία βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Την πεντάδα έκλεισε η Ιταλία. Το μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία, βρέθηκε στην έκτη θέση. Η Κύπρος και η Αντιγόνη τερμάτισαν στη 19η θέση.
0: Στην Αθήνα επέστρεψε πριν από λίγο ο Ακύλας. Ήταν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον ίδιο να ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη που του έδειξε. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Μέρης Σκαρδάλη.
1: Φέρε μου και ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέτα μου όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.
27: Ο Ακύλας πρώτος στις καρδιές των Ελλήνων. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και χαμόγελα, προσφέροντάς του δώρα αγάπης.
1: Έκανα αυτό το αρκουδάκι που λέει πάνω φέρτο, για να ξέρει ο Ακύλας ότι είχε πάντα έναν κάποιον που θα το στηρίζει.
2: Η αγάπη του κόσμου και εδώ στο αεροδρόμιο, όπως και στη Βιέννη. Συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο.
4: Είναι λογικό να συγκινήσει.
2: Ήταν απίστευτο. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Δεν ξέρω, ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Εγώ έδωσα το 100% μου.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ένας άνθρωπος ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι, τη φαντασία του, με κάποιους φίλους του, έφτιαξε αυτό, κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων, κέρδισε τον τελικό, πήγε έξω, κέρδισε και τους ξένους. Μας ψήφισαν 27 χώρες στο τηλεβότη.
27: Στην κεντρική πλατεία των Σερών, την πόλη που μεγάλωσε ο Ακύλας, είχε στηθεί μια γιγαντοθόνη και ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία τον διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα για εκείνους είχε στοιχεία αδικίας.
6: Αυτό άδικο. Τουλάχιστον πεντάδα πρέπει να μπει.
8: Σ' άλλα περιμέναμε, άλλα γίνανε, άλλα ήταν τα φαβορί, αλλά εντάξει. Δεν περίμενα θα κερδίσει η ελληνική συμμετοχή, αλλά περίμενα να είναι στην τριάδα έστω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και η Βουλγαρία ήταν πολύ καλή.
9: Το αποτέλεσμα δεν με ικανοποίησε, γιατί θεωρώ ότι ο Ακύλας ήταν από τους καλύτερους σήμερα, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Παρ' όλα αυτά μπορώ να αναγνωρίσω το πόσο καλή ήταν και οι άλλοι. Δηλαδή η Βουλγαρία ήταν απίστευτη και λογικό που το πήρανε.
27: Το νικητήριο τραγούδι της Βουλγαρίας είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο, καθώς ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους συνθέτες του Μπαγκαράγκα που έκανε την έκπληξη. Ένα ρόλο vocal coaching είχε η Βικτόρια Χαλκίτη.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια, ξεκινώντας με τα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τα play-off της Super League, είναι η τελευταία αγωνιστική. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 και οι δύο αναμετρήσεις βρίσκονται στο 58ο λεπτό. Βεβαίως για τον Παναθηναϊκό το σημερινό μάτς με τον ΠΑΟΚ έχει και ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς είναι ο τελευταίος επίσημος αγώνας των Πρασίνων στη φυσική του έδρα, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, στη θρυλική Λεωφόρο. Του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα δώσει όλα του τα μάτια στο Ολυμπιακό Στάδιο και βεβαίως τη μεθεπόμενη σεζόν φιλοδοξεί να βρίσκεται στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο κατασκευάζεται στο Βοτανικό. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Παγκάκη.
18: Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έλαβε χώρα η ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική συνάντηση για την εξασφάλιση του τίτλου του πρωταθλητού της Ελλάδος.
24: Απόστολος Νικολαίδης. Η καρδιά και η ψυχή του Παναθηναϊκού στεγάζεται σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ιστορικούς και ιερούς ποδοσφαιρικούς ναούς της Ελλάδας. Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι των Πράσινων με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ ρίχνει την αυλαία στη μακρόχρονη ιστορία του γηπέδου και σηματοδοτεί νέα εποχή αυτή του Βοτανικού.
25: Γι' αυτό λέω και η ανάμνηση είναι κάτι το οποίο σε κρατάει ζωντανό. Το βλέπω τώρα και νιώθω συγκίνηση. Πόσες φορές το έχω τρέξει, πόσες φορές το έχω περπατήσει.
24: Γήπεδο κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο που βαπτίστηκε προς τιμή του μεγάλου αθλητή και παράγοντα Αποστόλου Νικολαίδη, ο οποίος υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση στο σύλλογο. Από τα εγγένειά του το 1922, το γήπεδο της Λεωφόρου φιλοξένησε αμέτρητες στιγμές που έχουν σημαδέψει την ιστορία του Παναθηναϊκού, του ελληνικού ποδοσφαίρου. δίνοντας παράλληλα κοινωνική υπόσταση.
7: Σε μια βολίδα που εξαπέλυσε ο Αλβαρές στο 83ο λεπτό, το σκορ διπλασιάστηκε υπέρ της υποδείκτωμάτος.
24: Ιστορικές συγκεντρώσεις στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου, αντιπολεμικές διαδηλώσεις 15.000 ατόμων. Κατά την περίοδο της κατοχής, το γήπεδο κράτησε ζωντανό το αθλητικό πνεύμα και αποτέλεσε βάση αντίστασης και χώρο προσφοράς ελπίδας στον ελληνικό λαό.
10: Για αυτό το λόγο,
24: πρώτη προβολή σε ελληνικό γήπεδο. Πρώτος χλωτάπιας κρίσιμοι διεθνείς αγώνες εθνικής έχουν διεξαχθεί εκεί, από τις βασικές έδρες της Γαλανόλευκης. Η εθνική ομάδα έδωσε στους προκριματικούς αγώνες εκεί για το χρυσοφόρο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2004, το οποίο και κατέκτησε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βίωσαν συγκλονιστικές ανατροπές και αξέχασες στιγμές που πέρασαν στην αιωνιότητα. Στο γήπεδο της Λεωφόρου σημειώθηκε το μεγαλύτερο σκορ σε αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 8-2 την 1η Ιουνίου του 1930. Άνδρα των Πράσινων στη μεγαλειώδη πορεία του προς το τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, με το ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα να σφραγίζει το χρυσό εισιτήριο του τελικού.
11: Φεύγω από το σπίτι μου το πατρικό. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά.
24: Στο σπίτι του το Τριφύλι, η ομάδα του Παναθηναϊκού κατέκτησε αίτητη το πρωτάθλημα της σεζόν 63-64 γράφοντας ιστορία.
12: Δημιουργεί μια ομάδα που αποδίδει εκθαμβωτικό ποδόσφαιρο και κατακτά αίτητη τον τίτλο του 1964.
25: Καθόμουν μετά τον αγώνα που παίζαμε, πριν από τα παιχνίδια που παίζαμε, καθόμουν στη θέα 13 και με τους ρουλαλάδες, εμείς τους λέγαμε ρουλαλάδες τότε. Καθόμαστε και απολαμβάναμε τη μεγάλη τσάση του ποδοσφαίρου.
24: Το Αποστόλος Νικολαίδης είναι ένα πολύ αθλητικό γήπεδο. Εκεί χτυπάει η καρδιά των τμήματων του ερασιτέχνη, ενώ το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μνήμες που αναδεικνύει την αφοσίωση της πράσινης κερκίδας.
0: Τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάρα πολλοί φίλοι της Ένωσης βρίσκονται από το πρωί στο πόδι. Και αυτό γιατί έχουν κατακλείσει τους δρόμους προκειμένου να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Σταματέλου.
24: Χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ μετρούν αντίστροφα για τη φιέστα που θα σφραγίσει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας. Από το πρωί έχουν κατακλείσει τους δρόμους γύρω από το γήπεδο, όπου αυτή την ώρα η Ένωση αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, οι φίλοι των Κιτρινόμαυρων περιμένουν την επιστροφή στην κορυφή και είναι δεδομένο ότι χιλιάδες φιλαθλοί που δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο θα βρίσκονται έξω από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της φιέστας. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει την κεφαλαία του εμπόδιο του Πανετολικού. Η ομάδα του Αγρινίου άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Καρσία. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάρι στο 65ο λεπτό με τον Φέλτες, αλλά το συγκεκριμένο γκολ δεν ήταν αρκετό για να δώσει παράταση στην προσπάθεια που έκαναν για παραμονή στην κατηγορία. Με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άλλης ολοκλήρωσε την νικηφόρα της υποχρέωσης στα play-off για τις θέσεις 5-8. Οι Θεσσαλονικές προηγήθηκαν με τον Καντεβέρε. Στο 72ο λεπτό, με το πρώτο του προσωπικό γκολ στη σεζόν, ο Πέρεθ έδωσε στον Άρη προβάδισμα 2 τερμάτων. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καντεβέρε στο 80ο λεπτό. Νικηφόρα ολοκλήρωσε τις εφετινές υποχρεώσεις του κυπελούχος Σόφι. Κόντρα στο Βόλο, ο Φούντας άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό. Οι Θεσσαλίες σοφάρισαν με τη συμπλήρωση 15 λεπτών με τον Ουρτάδο. Ο Νέιρα από την Ασπριβούλα έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Όφι. Με δυνατό σουτ σε 71ο λεπτό Σεγγέλια έδωσε για ακόμη μια φορά το σύνθημα των πανηγυρισμών για τους κριτικούς.
0: Και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, όπου ο Σκάι για δεύτερη φορά κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάθλημα τύπου. Το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού.
24: Στον θρόνο του πρωταθλήματος τύπου η ομάδα του Sky. Το ασυναγώνιστο σύνολο του Χρήστου Κάτσικα πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου. Στον συγκλονιστικό τελικό του Final Four στη Sanel Arena, ο Sky επικράτησε της ομάδας του Star.
13: 53-48.
24: MVP του τελικού ο Λεωνίδας Αθανασιάδης με 28 πόντους, 7 rebound και 6 assist.
14: MVP Final Four. Ουσιαστικά, εντάξει, το παίρνω εγώ. Είναι όλη η ομάδα.
24: Ο ηγέτης του Sky πέτυχε το καλάθι του αγώνα με γκολ φάουλ 1 και 15 πριν το τέλος.
13: Παραμένει στα δικά του χέρια καλάθι και φάουλ.
24: Και έδωσε την ασίστ των Σπυρίδων για το τελικό 61-56 σε ακόμη μια πετυχημένη διοργάνωση.
13: Στο καλάθι της νίκης από τον Σπυρίδων
3: Τέλος για φέτος. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή ξεκούραση. Ομάδα του Sky πρωταθλήτρια. Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλημένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ. Συνεχίζουμε και στηρίζουμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια.
10: Άξιοι συμπαραστάτες ο εξαιρετικός στην άμυνα Χρυσόστομος Τσούφης και ο ανίκητος στους εθέρες Δημήτρης Πυρίδων.
15: Τελειώνει το παιχνίδι 61-56 Sky Star το τελικό αποτέλεσμα.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live bet.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
20: Νόβα 931.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
23: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
29: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
29: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
29: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
29: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
19: χρέωση. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
19: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
20: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
31: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
32: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
33: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
32: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
33: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
32: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
34: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
35: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
36: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία! Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News.
0: Τούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931

0: 410-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος, Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
1: Nova 931.
2: Nova 931.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφό, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
3: Νόβα 931.
1: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
3: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Greg και ηλία.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
8: Ξάνθη

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 9.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φυλάω κι απ' το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό. Ό,τι κι αν γίνει, αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Νόβα 931.
4: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
3: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Κάνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
2: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: σας πω. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

αντέχω. Δε φταίσαι εσύ ποτέ αγαπώ. Όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω. Δε φταίσαι εσύ.

όλα ψέμα. Ότι πέθαινες για μένα ήταν ψέμα σαν και σένα. Δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, όρθιο να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: χάσα τον τρόπο, το θυμό μου να γιατρεύω.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.